0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξεις. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

την αστραπή στον ώμο. Παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις

Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: τα μάτια σου απ' τα δικά μου, να δον θα χάσω το μυαλό μου.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
3: Τα ακατέργαστα λίμματα από σχεδόν 40.000 κατοίκους και επιχειρήσεις του Γιβραλτάρ διοχετεύονται απευθείας στη Μεσόγειο, επειδή το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος του Γιβραλτάρ δεν διαθέτει και δεν διέθετε ποτέ μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Για δεκαετίες, ανεπεξέργαστα λίμματα καταλήγουν στη Μεσόγειο από το νότιο άκρο της Χερσονήσου, στο Europa Point, όπου η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ υποστηρίζει ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα φυσικής διασποράς. Η περιοχή υποτίθεται ότι προστατεύεται για την άγρια ζωή, όμως συχνά υπάρχουν υγρά μαντιλάκια και πλαστική ρήπαν συμπλεγμένα στα φύκια και διάσπαρτα πάνω στα βράχια, δήλωσε εκπρόσωπος τοπικής περιβαλλοντικής οργάνωσης. Η ρήπανση από ανεπεξέργαστα λίμματα μπορεί να προκαλέσει την άνθηση τοξικών φυκιών που απορροφούν το οξυγόνο από το νερό, καταστρέφοντας τη θαλάσσια ζωή. Εκθέτει τα ψάρια και τα θηλαστικά σε ένα μείγμα χημικών ουσιών και πλαστικών που μπορεί να διαταράξει την αναπαραγωγή και να βλάψει την υγεία, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους μέσω της διάδοσης παθογόνων και γονιδίων ανθεκτικών στα αντιβιωτικά. Σε αντίθεση με τη Βρετανία, το αποχετευτικό σύστημα του Γιβραλτάρ χρησιμοποιεί θαλασσινό νερό, ενώ το πόσιμο νερό προέρχεται από αφαλάτωση. Η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ αναφέρει ότι η αλατότητα έχει δημιουργήσει στο παρελθόν προβλήματα που δεν παρατηρούνται σε άλλα εργοστάσια επεξεργασίας λιμάτων στον κόσμο. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι τα υγρά μαντιλάκια που εμφανίζονται περιστασιακά στις παραλίες προέρχονται από καταστήματα της γειτονικής Ισπανίας.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Μαΐου, σαν σήμερα, 1884, γεννιέται ο Χάρι Τρούμαν, μετέπειτα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών πουλά το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola, που μάλιστα περιείχε ποσότητα κοκαίνης, ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. 1936, ο γνωστός Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, όταν σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. 1967, ο Στυλιανός Πατακός της Χούντας ανακοινώνει τη δωρεάν παροχή συγγραμμάτων και την κατάργηση όλων των διδάκτρων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 1989, αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του πρώην Υπουργού Γιώργου Πέτσου από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, με έκρηξη με παγιδευμένο αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι του στη Φιλοθέη.
5: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
6: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
7: Γραβιέρα Αγελάδος 8,99. Λίπτον Ice Tea Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα Πολυδημητριακά Ιδρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε μια προσωρινή συμφωνία για την πάυση του πολέμου, ανέφεραν πηγές και αξιωματούχοι χθες το βράδυ, με την Τεχεράνη να εξετάζει μια πρόταση που θα σταματούσε τις εχθροπραξίες, αλλά θα άφηνε τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα άλυτα. Μηνύματα και εχμές Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Να υδρώνουμε όλοι μαζί τη φανέλα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν αποκλίσεις στα επίπεδα ενθουσιασμού για το κυβερνητικό έργο. Την αλλαγή κυβέρνησης προκρίνει η συντριπτική πλειοψηφία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει νέες απώλειες, ενώ οι πολίτες εμφανίζονται θετικοί στις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι για τον 12χρονο που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας στον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, εξετάζεται αν είναι ουκρανικό.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης απέναντι στον Παναθηναϊκό και το ισόπαλο αποτέλεσμα φανέρωσαν και τον δρόμο προετοιμασίας της ΑΕΚ εν ώψη της αναμέτρησης της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαστε σε καλή θέση, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, ήταν το ρεζουμέ των δηλώσεων του Σέρβου Τεχνικού της Ένωσης για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και αναδεικνύει το πρόβλημα που διέκρινε.

0: που με τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 23 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, τη Θάσο, την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, τη Λίμνο και τα Τρίκαλα, 24 στα Γιαννιτσά και την Άξο, 25 στην Άρτα, την Κωτιμπρέβεζα, τη Σάμο, τη Σύφνο, τη Σπάρτη και τα Χανιά, 26 στην Αθήνα, τη Μύκονο και το Ρέθυμνο, 27 στην Πάρο και 29 βαθμοί στο Ηράκλειο.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην όμορφη την Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και ο μήνας έχει 8.
1: Και να σου δάκρυ ξαφνικά.
0: 8 Μαΐου 2026. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Μα εγώ μικρό μου είμαι πολύ μακριά.
0: Πώς κινηθήκαμε χθες, πώς ξυπνήσαμε σήμερα? Τι διάθεση έχουμε για να σας καμαρώσω, για να σας δω? Να την η διάθεση, η πρωινή από το φίλο μου τον Νίκο. Με φούρνο Λαγογιάννη με ξεκινάει, αλλά είναι κρυφές αυτές οι φωτογραφίες. 2-3 τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια μου έχει στείλει. Και τα υπόλοιπα τα έχει κρύψει. Καλώς τον Νικόλα, καλημέρα.

Λοιπόν, είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Μάντος Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 10. Αυτή την Παρασκευούλα που είναι λίγο συνεφιασμένη, που έχει λίγο, θα μας έρθει λέει σκόνη από την Αφρική ξανά. Αλλά όμως η θερμοκρασία είναι μια χαρά. 25 σήμερα, παιδιά, και μέχρι την Τετάρτη είναι δεδομένο το 27. Τα υπόλοιπα μου λέει ο Νίκος είναι σε σκοτεινό μέρος, σε καναντουλάπι μέσα και περιμένουν, Νίκο, ή μήπως έχουν ήδη φαγωθεί. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο. Μεγάλη γιορτή σήμερα, μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει το Αγερσανί, γιορτάζει αυτό το υπέροχο χωριό. Καλημέρα σε όλους τους Αγερσανιώτες και στις Αγερσανιώτισες. Καλημέρα σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα, γιατί γιορτάζει και το θεολογάκι μας σήμερα. Αυτό το όμορφο, το πανέμορφο εκκλησάκι που είναι σκαρφαλωμένο εκεί ψηλά στο βράχο και κοιτά από ψηλά τη χώρα και το λιμάνι της Νάξου. Μας φυλάει έτσι σιωπηλά από ψηλά. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν, το εορτολόγιο σήμερα γράφει, για να δω, Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, Οσίου Μίλιου του Υμνοδού, Σύναξη της Παναγίας της Κασοπίτρας. Αρσένιος λοιπόν και Αρσενία, Θεολόγος και Θεολογία, Μίλιος και Μιλίτσα και Κασιόπη έχουν σήμερα την τιμητική τους. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας, Μεσογειακής Ανεμίας. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 21 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 22. Η Σελήνη 20 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά, όπως, για παράδειγμα, ο φίλος μου ο Μάρκος, ο φίλος μου ο Νίκος, η Ιωάννα, η Ρεγκίνα, ο Παρασκευάς, ο Γιάννης και ο Γρηγόρης. Χρόνια πολλά και καλά. Τρέχω να προλάβω τα πιτσιρίκια. Τρέχω, έχω ήδη καθυστερήσει και περιμένουν τα πιτσιρίκια. Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη. Καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Και στη γιαγιά την όμορφη. Στα διδυμάκια την Κωνσταντίνα και τη Μαρία που ετοιμάζονται σιγά σιγά. Είδα και τον υπέροχο μπαμπά χθες, τον Ηλία. Καλημέρα και στη μαμά Αθανασία, στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη, στη Μαρία, την Παρασκευή, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στο Γιάννη από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη, στην Άντζελα από την Αθήνα. Στη Μυρτούλα τη Γαλαναδιώτησα, τη γειτόνισά μου και στη Φωτεινούλα την Εγκαρίτησα, τη ζωγράφο μας. Στη Ρινούλα τη Χορευταρού, την Αγερσανιώτησα που γιορτάζει και το χωριό της σήμερα. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Καλημέρα στις τρεις κούκλες, στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα και τους υπέροχους γονείς, τον Κώστα και τη Διαλεχτή. Στον Αντώνη και στον Νίκο της Χριστίνας και του Νίκου. Όπα, στον Αντώνη και στο Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι, του Γιάννη και της Αγγελικούλας, τα όμορφα, τα αγοράκια, τα τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη. Στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Καλημέρα στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας, στα παιδιά και του Στέφανου. Αλλά θα πω μεγάλη καλημέρα και στην γιαγιά την Πέττη που μας ακούει από τη Μονεμβασιά, Στο Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ, τη Σοφία, στον Κωνσταντίνο, το Μάνο και την Ευελίνα. Τα κουκλιά από το Γέρακα της Αττικής και στους υπέροχους, στον υπέροχο παππού και στην υπέροχη γιαγιά. Την Ξανθή και το Μανώλη εδώ στο ακροτήρι της Νάξου. Μαρικέτη και Ανδρέα, καλημέρα, εδώ τα γειτονάκια μου της Τζίνας τα παιδιά. Καλημέρα στο Δημήτρη της Φελίσιας, το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα, τα άλλα διδυμάκια. Τον Κωνσταντίνο, το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα και τη Μελίνα του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας. Το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη.
την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και τον άλλο, το Γιωργάκη το μικρό, της οικογένειας Λαγογιάννη. Και φυσικά στο Μιχάλη και στο Θοδωρή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα Φιλιάνα, καλές διαγνώσεις κορίτσι μου, καλές διαγνώσεις. Λοιπόν, τα πιτσιρίκια ξέρετε έτσι, δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να αφήσω τα πιτσιρίκια το πρωί να μην τους πω καλημέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Προηγούνται τα πιτσιρίκια, να το ξέρετε αυτό. Εγώ μαζί τους είμαι, όσο έλεγε ο Ζήκος, μαζί με τα παιδιά είμαι εγώ. Αυτά άλλοι θα φωνάζουν, ου, και εγώ μαζί.

0: Λοιπόν, έχεις την αίσθηση ότι θα βρέξει σήμερα, αλλά δεν το κόβω. Δεν νομίζω. Είναι συννεφιασμένος αρκετά ο ουρανός. Λες το πάει για βροχή τώρα. Εντάξει, μπορεί να ρίξει κανένα δυο ψυχάλες. Αλλά εντάξει, τώρα τι αμήλυτη ποσότητα. Σε κάθε περίπτωση, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν με ανατολικές, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις και η έντασή τους μόλις 3 μποφόρ. Ο ουρανός συννεφιασμένος, έτσι θα είναι, παιδιά, έτσι θα πάει μέχρι και το βράδυ, ή μάλλον έτσι θα πάει μέχρι και αύριο γύρω στις 9 το πρωί. Μετά θα καθαρίσει ο ουρανός. Αύριο λοιπόν Σάββατο, νότιο-ανατολική άνεμη 3 μποφόρ. Από το μεσημεράκι και μετά θα στραφούν σε δυτικούς, δεν αλλάζει κάτι στην έντασή τους. Η θερμοκρασία εκεί κολλημένη, όχι δεν είναι κολλημένη, ανεβαίνει λίγο στους 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα θα κολλήσει, γιατί μέχρι την άλλη Τετάρτη το 27, ξαναλέω, είναι δεδομένο. Την Κυριακή οι άνεμοι για λίγο θα στραφούν σε βοριάδες, πάρα πολύ λίγο. Δεν έχει να κάνει, 2 μποφοράκια, 27 βαθμοί Κελσίου, λίγα σύννεφα στον ουρανό. Τη Δευτέρα βλέπω συννεφιά και πάλι και μια ψηλό ασθενή βροχή το πρωί. Μπορεί και τίποτα. 27 βαθμοί Κελσίου και πάλι με νότιους ανέμους, 3 μποφόρ. 3 τοπικά 4 την Τρίτη 12 Μαΐου με καθαρό ουρανό, με 27 στη θερμοκρασία. 3 και τοπικά 4 νοτιοδυτική την Τετάρτη, που ο μήνας θα έχει 13-27 βαθμοί Κελσίου με αρκετά σύννεφα στον ουρανό. Και μέσα σε όλα αυτά να βάλω και λίγα κουνουπάκια. Να τα βάλω και αυτά. Κουνουπάκια, κουνουπάκια. Καλοκαίρι.
1: Για άλλους εκείνους που δεν πίστεψαν στο θαύμα.
0: Και να λοιπόν, να που κατευθυνόμαστε πάλι προς τον Άγιο Προκόπιο, Νίκο. Καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλημέρα στους Δημήτριδες. Σε όλα τα υπέροχα παιδιά. Το έχουν λέει και στολές τώρα. Έχουν,
1: με τη δικιά της την Αλμύρα. Πόσα θάλασσα.
0: Α, Καστράκι πας. Πήρες το δρόμο για τον Νότο σήμερα. Ποιος τη χάρη σου.

0: Λοιπόν, τα πιτσιρίκια δεν έχουν μπει ακόμα στις αίθουσές τους, τουλάχιστον τα περισσότερα, οπότε ένα τραγούδι για αυτά, το έχω εδώ έτοιμο, έτοιμο, είναι ό,τι πρέπει, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται ενδείκνυται να κάνουμε τις βόλτες μας, τις περατζάδες μας, η παραλία της Νάξου έχει αρχίσει έτσι να έχει πολύ περισσότερη κίνηση, κόσμο, ένταση. Αυτά τα ωραία, παιδί μου, τα καλοκαιρινά. Άντε να βάζουμε στο πρόγραμμα κάποιοι από εμάς, γιατί κάποιοι το έχουν κάνει ήδη και την πρώτη βουτιά της χρονιάς. Άντε, μπράβο! Τι κάνουν οι νεράιδες.
1: Οι νεράιδες ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Στο φούρνο λέγω Γιάννη.
1: Πλένουν τα δόντια τους και βγαίνουν στα δάση.
0: Απαραίτητα.
1: Βοηθά.

0: Είναι ράιδες, φορούν φορέματα λευκά.
1: Λοιπόν, το ξέρετε ότι το αμερικανικό χρέος ξεπέρασε το ΑΕΠ.
0: Για τους πλέγουνε παράξενες πλεξούδες. Τραγουδάνε στα ποτάμια.
1: Έχουν να τραβήξουν οι Αμερικανοί αίμα.
0: Και τις κάποιες όπου βρουν τις κάνουν.
1: Καλημέρα Μάρο, καλημέρα Κέβιν, Σικάγο. Και μάλλον καλησπέρα, καληνύχτα θα πω τώρα, καληνύχτα. Πολύ μεγάλη καλησπέρα στα παιδιά εκεί κάτω στην Αυστραλία, στους ομογενείς μας. Και στο ράδιο Γαλαξίας που μας αναμεταδίδει.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ηλία. Καλώς το να. Λοιπόν, στην Αθήνα πρέπει να γίνεται χαμός. Είδα το πρωί, έτσι άνοιξα λίγο τα site. Πρέπει να γίνεται χαμός. Έχει σκόνη, εκεί είναι που είναι στραβό το κλίμα. Ω, καλά, καλά κρασιά. Ναι, η ατμόσφαιρα είναι λίγο επιβαρημένη, θα το πω έτσι. Κουράγιο, παιδιά, υπομονή, άνοιξη, άνοιξη. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους μας ακούτε από την πρωτεύουσα, από την πρωτεύουσα εδώ των Κυκλάδων, από τη Σύρο, την Αρχόντισσα, αλλά και την πρωτεύουσα της χώρας. Πολύ μεγάλη καλημέρα, καλή υπομονή παιδιά, καλό κουράγιο για να τσεκάρω λίγο την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τι να τσεκάρω τώρα, λες και θα αλλάξει τίποτα. Πώς ζείτε εκεί πάνω.
2: Πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο, με το νου και με τα πόδια.
1: Δεν φαίνεται, λέει ο ήλιος, κοίτα. Ηλία, ο ήλιος δεν φαίνεται ούτε εδώ, έχω να σου πω, αλλά αυτό έχει να κάνει με τη συννεφιά κυρίως. Από αύριο θα έχει ήλιο περισσότερο.
2: Στη βοή.
1: Η σκόνη όμως θα είναι επίσης περισσότερη.
2: Μίλησα με τους ανέμους που θα βρω την ευτυχία. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Καιρό σπερνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.
1: Νάτι και η Μαριλού, καλημέρα Μαριλού μου, καλημέρα στη Λαμπρινή, καλημέρα στο Δημήτρη το φίλο μου. Για να δω, Ξεφτέρης μου έχει στείλει σήμερα μήνυμα, γιατί χθες πήρε μια απουσία.
2: Πάει.
1: Μα μια απουσία. Α, καλώς τον, καλώς τον Γιώργο, καλώς τον να. Καλημέρα στα παιδιά στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου.
2: Αερικά με μαστίβους.
1: Στα υπέροχα παιδιά που διέπρεψαν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.
2: Μα απάντηση δεν μου δώσε. Όπου και αν.
1: Να σε καλά Γιώργο μου, να σε καλά Ειρήνη, καλημέρα και σε σένα. Ένα κελαϊδάμε, ένα κελαϊδάμε παιδιά όλοι μαζί. Γιατί δεν είναι ένα κελαϊδάω μόνοι μου άμα δεν κελαϊδάτε εσείς. 22-85-0-24-9-26. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη γρότα της Νάξου. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram το αυτό. Περιμένω μηνύματα, περιμένω καλημέρες. Αλλιώς δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Δεν πάω.

στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, στους εργαζόμενους στις δομές υγείας ολόκληρης της χώρας, σε δημόσιο και σε ιδιωτικό τομέα. Ξαναλέω, τα χρειαζόμαστε όλα. Νάτι και Ελενίτσα από τη Σαντορίνη, καλημέρα Ελενίτσα μου. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά πάνω εκεί στο Χιτά. Θα στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς. Αυτό εδώ το έχετε ακούσει ποτέ? Το τραγούδι λέγεται «Ο δάσκαλος και εγώ».

0: Πάω. Στόψε όλα, διότι έχω την ομορφότερη καλημέρα της ημέρας.
1: Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους.
0: Καλημέρα, Μάντο! Αυτά είναι. Η Ειρηνούλα, η Αγερσανιώτισσα, γιορτάζει σήμερα και το χωριό της. Ο Αγερσανή, καλημέρα! Καλώς τη μαμά την όμορφη, την Ιωάννα και τον μπαμπά.

Πάτε σου κακιά λέξη. Αυτή η χατζηφραγκέτα. Είχε μάθει τσαλιμάκια του καγκά. Μυσταγωγικού περιεχομένου συνευρέσεις. Λοιπόν, που λέτε, είμαστε ήδη στα 20 λεπτά μετά τις 8. Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στα παιδιά του ΔΔΕ που, εντάξει, είπαμε, υποστελέχωση, κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά... Στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, σε όλους τους εργαζόμενους, τους εκαβίτες και στις εκαβίτισες. Στα σώματα ασφαλείας είδα και τα παιδιά, τα νέα, τα καινούργια παιδιά που ήρθαν αυτές τις μέρες, για το καλοκαίρι τέλος πάντων, να εξυπηρετήσουν, να δούμε τι θα κάνουμε φέτος, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Οφείλω να ομολογήσω και πρέπει να σας προετοιμάσω, αν και το ξέρετε ήδη, ότι θα είναι μια ακόμα δύσκολη χρονιά, ιδιαίτερα στην χώρα, στην πόλη της Νάξου. Έχει

0: Μιας και δεν έγινε λοιπόν και μιας και μας αρέσει να λέμε «Ω γεγονέ, γεγονέ», εντάξει, μήπως θα έπρεπε να τα βάλουμε μπροστά. Μήπως, λέω, η τοπική αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να εστιάσει σε αυτά τα δύο, ε, μήπως.
1: Κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.
0: Πρωινή πρωινή η Δεσποινούλα σήμερα, διότι χθες έβαλα τις φωνές, σκιάχτηκε. Νάτι λοιπόν. Καλώς την, καλημέρα.

0: ώρα.
1: Ναι, ήταν φασαριόζικο για να σας ξυπνήσω. Ξύπνησες, είδες. Το προηγούμενο τραγούδι φασαριόζικο για άλλο. Υπήρχε λόγο συγκεκριμένο να σας ξυπνήσω. Λοιπόν, σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε σε πρωτοσέλιδα, ξέρετε εσείς. Όμως να θυμίσω ότι και σήμερα κοντά μας είναι η καλύτερη. Ο φούρνος Λαγογιάννη, με τον οποίο ξεκινά κάθε μέρα ο φίλος μου ο Νίκος και όχι μόνο ο φίλος μου ο Νίκος. Ένας καφές από το φούρνο Λαγογιάννη είναι ό,τι πρέπει για να ξεκινήσουμε υπέροχα και γευστικά την ημέρα μας. Και όχι μόνο καφές, κάτι άλλο θα πάρεις έτσι να αυτό. Άμα δεν φας κάτι νηστικό αρκούδι χορεύει, νηστικό αρκούδι δουλεύει, όχι. Α, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, το κατάστημα της Μίλε, της οικογένειας Μαρούλη, εδώ ακριβώς κάτω από το στούντιο. Ο αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου, τα υπέροχα παιδιά που τι κάνουν, μας μιλούν με πράξεις για την ευγενή άμυλα. Για το εφαγωνίζεστε. Και φυσικά το ένα και μοναδικό μέχρι στιγμής σούπερ μάρκετ, το δικό σας σούπερ μάρκετ, το My Market. Προσεχώς, δεν θα είναι ένα και μοναδικό, θα είναι περισσότερα. Σας το λέω να το ξέρετε, προετοιμαστείτε.
2: Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βολιάξεις και

Λοιπόν, όση ώρα εσείς ακούτε Χαρούλα, Χαρούλα Αλεξίου από τα παλιά και από τα νέα, γιατί είναι διασκευασμένο αυτό το τραγούδι, Χαρούλα Αλεξίου μαζί με Λεξ. Εγώ προσπαθώ εδώ να δω τα μηνύματά σας και να απαντήσω. Ζητώ συγγνώμη που δεν προλαβαίνω πάντα να απαντήσω στα τηλεφωνήματα που μου κάνετε.

πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Προλαβαίνω την ενότητα αυτή μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω για ένα ωραίο βίντεο. Μου στείλε η φίλη μου η Νικολέτα από την Σύρο. Πολύ ωραίο βίντεο από την πρωτεύουσα, από την Αρχόντισσα. Μα τι ομορφιά είναι αυτή στα νησιά μας, βρε παιδί μου. Τι ομορφιά είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Αυτή η διαδρομή. Άστο αυτό, το πάω παρακάτω γιατί έχει κάτι περίεργα και ακούνε τα πιτσιρίκια ακόμα. Λοιπόν, το 1821 σαν σήμερα οι Έλληνες νικούν τους Οθωμανούς στο Χάνι της Γραβιάς. Το 1842, παιδιά, ένα τρένο εκτροχιάζεται και αρπάζει φωτιά κοντά στο Παρίσι, σκοτώνοντας 55 άτομα. Να ταξιδέψουμε μια μέρα ή μια νύχτα μαζί. Το 1886 ο φαρμακοποιός John Stith Pemberton πολύ πρώτος ένα ανθρακούχο ποτό με το όνομα Coca-Cola ως γιατροσόφι τότε. Το 1898 διεξάγονται οι πρώτοι αγώνες του Ιταλικού πρωταθλήματος.

αθλήματος ποδοσφαίρου. Το 1902 εκρήγνεται το όρος Πελέ στην Μαρτινίκα, καταστρέφοντας την πόλη Σεν-Πιέρ και σκοτώνοντας πάνω από 30.000 ανθρώπους. Ελάχιστοι άνθρωποι επιβίωσαν από την έκρηξη. Ιδρύεται σαν σήμερα η Paramount Pictures το 1912.

1972 ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον ανακοινώνει την εντολή του να τοποθετηθούν νάρκες θαλάσσης στα μεγάλα λιμάνια του Βορείου Βιετνάμ, προκειμένου να ανακόψουν τη ροή όπλων και άλλων αγαθών στο κράτος. Το 1978 ο Ράινχολντ Μέσνερ και ο Πίτερ Χάμπελερ γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που ανεβαίνουν στο Έβερεστ χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο. Το 1980 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει την εξάλληψη της ευλογιάς. Το 1989 η επαναστατική οργάνωση 17 Νοέμβρη αποπειράται να δολοφονήσει με έκρηξη παγιδευμένου οχήματος τον πρώην Υπουργό Γιώργο Πέτσο. Και τέλος το 2025 σαν σήμερα ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ εξελέγει πάπας επιλέγοντας το παπικό όνομα Λέων 14ος. Είναι ο πρώτος πάπας που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρώτος από την Βόρεια Αμερική. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, το οποίο έρχεται περίπου σε 1,5 λεπτό, θα πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν, αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Μιας και το καλοκαιράκι είναι μπροστά μας, το βλέπουμε, είμαστε έτοιμοι να το αγγίξουμε το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχετε κατεβάσει καλοκαιρινά. Έχετε βγάλει μαγιό, δεν πιστεύω να τα έχετε καταχωνιασμένα πουθενά. Θα χτυπήσει τριαντάρια τις επόμενες ημέρες, θα πάμε να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα, βουτιές, παγωτά παιδιά. Εγώ τα λέω το καλοκαίρι, τι σχέση έχει τώρα το καλοκαίρι με το χειμώνα? Ανοίγεις τηλεόραση παιδί μου το καλοκαίρι, βλέπεις διαφημίσεις για παγωτά, για μαγιό, για αντιλιακά. Ανοίγεις τηλεόραση το χειμώνα, τι βλέπεις? Σιρόπια για το βήχα, καραμέλες για το λαιμό, αυτά.

Αθήνα. Λοιπόν, στο βίντεο που μου στείλε η Νικολέτα, λέει: Βλέπω την Πάρο και την Άξο από το σπίτι μου. Από τη Σύρο, παρακαλώ. Είναι λίγο ακόμα καθαρή η ατμόσφαιρα. Τώρα αύριο δεν ξέρω αν θα μας βλέπεις, Νικολέτα μου.

σου αγκαλιά. Σωστή η Βασιλικούλα και σήμερα. Αληθώς ο Κύριος, Βασιλικούλα μου. Κάθε μέρα με καλημερίζει με δύο λέξεις. Χριστός Ανέστη. Μέχρι της αναλήψεως. Αυτό λέμε, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος, Βασιλικούλα μου. Καλή σου μέρα και όμορφη.

Αυτός και ο Μαρίνος από το καταπράσινο κερατσίνι. Καλημέρα, Μαρίνο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ. Εννοείται ότι είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Και εσείς που είστε μακριά, μακριά από τον τόπο σας, από την Άξο, από τις Κυκλάδες. Εσείς που έχετε έρθει διακοπές στην Άξο και ξέρετε τι σημαίνει Άξος. Νάτικη Γιούλη, καλημέρα. Αληθώς ο κύριος Γιουλάκη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Γιώργο. Πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω, μείνετε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε, το μόνο σίγουρο είναι αυτό.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
7: Μάλιστα, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Είναι σημερινή εκπομπή Πρωτά ο Θεός από Δευτέρα με τον Νικόδημο το Λιανό. 1 με 3 κάθε μέρα Κυκλάδες On Air.
8: Εγώ μικρός, ο άμνος του Θεού ξεχάσα.
7: Έκανα μια μικρή βλακεία, ξέχασα. Ήρθε ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντορινέος, τυπικός πάντα. Κάθε μέρα στο. Κάθε μέρα είναι τυπικό στο. Ακούει ραδιόφωνο. Αλλά και στις αρχές του μήνα, πριν μπει ο μήνας, είναι τυπικότατος και μου φέρνει μια λίστα με τις εκκλησίες που γιορτάζουν καθημερινά. Μου έφερε λοιπόν τη λίστα αυτή χθες ο Μανώλης και εγώ την ξέχασα στο αυτοκίνητο. Α, Μανώλη! Δεύτερη έκδοση για το βιβλίο, 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου. Πάρτε τον τηλέφωνο. Δεύτερη έκδοση, ξαναλέω, μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πάρτε τον τηλέφωνο να τον ρωτήσετε πού θα το βρείτε. 23317. Του πείτε και ένα μπράβο, βρε παιδί μου. Ήμουνα σίγουρη ότι όλο αυτό θα πήγαινε τέλεια. Ήμουνα σίγουρη. Έρευνα 25 ετών δεν πάει χαμένη. Σε καμία περίπτωση. Όχι, Νικόλα, από Δευτέρα η εκπομπή το μεσημέρι. Από Δευτέρα! Λοιπόν, έχω την Βασιλικούλα όμως, τη φιλενάδα μου, η οποία μου λέει ότι μου στείλε υπέροχες φωτογραφίες από εκκλησία, από τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο εκεί στην Κεραμωτή που γιορτάζει σήμερα. Όπως επίσης γιορτάζει και ο Δανακός. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά και καλά.

βασιλιάς της σκόνης, μιας και η σκόνη αυτές τις ημέρες θα την γευτούμε έτσι καλά-καλά. Καμιά καμήλα να μην δούμε να έρχεται από το νότο, από την Αφρική. Είμαστε ήδη στα 40 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα συνεχίσω με την ενότητά μας. Θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Βεβαίως θα πάμε αμέσως μετά. Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, βρε παιδί μου, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Πώς ξύπνησε σήμερα ο Ντόναλτ, αλήθεια. Αυτό το παιδί. Και αυτοί οι Αμερικανοί τι τραβάνε. Το χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε ξανά το συμβολικό όριο του 100% του ΑΕΠ. Φορολογικές περικοπές από τον Ντόναλτ Τραμπ, ο πόλεμος με το Ιράν, κόστος δανεισμού. Έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που δεν είναι η καλύτερη για τους Αμερικανούς, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Βρε καλώς το φίλο μου τον Γιώργο, καλημέρα στην Πάρο. Καλώς

0: του.
1: Διδακτικόν αυτό το τραγούδι. Διαχρονικό, διαχρονικότατο. Ξεφτέρης δεν είναι εδώ, ξεφτέρης. Θα γίνει χαμός, θα γίνει χαμός. Ο
2: γυρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνό.
1: Η Ειρηνούλα από την Αθήνα όμως με το Μανώλη. Α, από την Αθήνα προς το παρόν, γιατί το απόγευμα φεύγουν για Σαντορίνη. Ειρηνούλα μου, καλό ταξίδι. Μανώλη, καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Όλα καλά, μπράβο.

πόσους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Λοιπόν, εδώ έχω ανοίξει υψηλή κουβεντούλα μαζί σας. Με ποιον άλλον, μαζί σας, μαζί σας. Αλλάζω τα παράθυρα, εδώ έχω μάθει παιδάκι μου, σαχ τα πόδι. Κινούμε. Νάτος και ο φίλος μου ο Παντελής από την Σαντορίνη, για να δω, για να τσεκάρω, να καταλάβω σε ποιο σημείο είσαι, Παντελή μου. Τώρα τι να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι βέβαια. Άσπα βλέπω, εννοείται. Λάβα βλέπω. Ένα υπόσκαφο εκεί πάνω ψηλά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο σημείο του νησιού βρίσκεσαι σήμερα. Υποθέτω ότι είσαι κάπου στο νότο. Από εκεί εμπορίο, Περίσσα, Ακρωτήρι, κάπου εκεί, ε.

Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε ήδη στο 1 τέταρτο πριν από το ακριβώς της ώρας. Θα πάμε να τελειώσουμε λίγο αυτή την ενότητα που την ξεκινήσαμε πριν από κανένα μισάωρο, αλλά δεν με αφήνετε να την ολοκληρώσω. Τέλος πάντων, δεν φταίω ποτέ. Εγώ τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Πάμε όμως να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Έρικος Ντινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ακτιβιστής, συνιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, ο Έρικος Ντινάν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1828. Χάρι Τρούμαν, 33ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το 1884 γεννήθηκε. Ρομπέρτο Ροσελίνι, Ιταλός σκηνοθέτης, γεννήθηκε το 1906. Έλληνας σκηνοθέτης ο Ερίκος Θαλασσινός γεννήθηκε το 1927. Η Μαρία Αλιφέρη, σπουδαία αγαπημένη Ελληνίδα ηθοποιός της τηλεόρασης, του θεάτρου και του κινηματογράφου και πολύ επιτυχημένη παρουσιάστρια τηλεοπτικών εκπομπών. Η Αλιφέρη γεννήθηκε το 1950 και έχει μείνει η γνωστή ατάκα «Και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ». Και αμέσως μετά το φυλάκι της, τα γνωστά. Βασίλης Κούκουρας, Έλληνας ηθοποιός. Ο Μάνθος από το Κωνσταντίνου και Ελένης, το 1961 γεννήθηκε. Καναδής συγγραφέας και ακτιβίστρια η Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος, συγγραφέας και ακτιβίστρια του αποκαλούμενου κινήματος εναντίον της παγκοσμιοποίησης, είναι γνωστή για το βιβλίο της «Το δόγμα του σοκ». Η Κλάιν το 1970 γεννήθηκε. Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας, Ισπανός τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης, παραγωγός, ηθοποιός, μοντέλο, θεωρείται Εβραίος ως ο βασιλιάς της Latin pop μουσικής, γεννήθηκε το 1975. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1977. Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Παναγιώτης Κατσιαρός, γεννήθηκε το 1978. Και Έλληνας ποδοσφαιριστής και αυτός ο Γιώργος Κατσικογιάννης, γεννήθηκε το 1988. Φεύγουν σαν σήμερα από τη ζωή, για να δούμε. Έλληνας στρατηγός ο Αναγνωσταράς έφυγε το 1825. Για να έρθει σε σένα, πες μου τι να κάνω. Γκαμπριέλ Μιλέ, Γάλλος αρχαιολόγος και ιστορικός, έφυγε το 1953. Η Πέπη Δαράκη, Ελληνίδα συγγραφέας, έφυγε το 2006. Ο Δημήτρης Κρεμαστινός, Έλληνας γιατρός, καθηγητής και πολιτικός, καθηγητής καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, είχε διατελέσει υπουργός υγείας και πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων και ούτω καθεξής. Ο Κρεμαστινός έφυγε το 2020. Αυτά. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτή την ενότητα επιτέλους. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Είδαμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Τα μηνύματα εδώ πέφτουν βροχή και δεν τα προλαβαίνω πια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχει μια σκοτεινιά, έχει μια μαυρίλα, έχει μια αυτή σήμερα, μια αυτό, ένα αυτό. Αλλά δεν θα βρέξει, λέει, δεν θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Δεν σας πάρτε μια ομπρελίτσα καλού κακού μαζί σας. Μην την ξαναπατήσω όπως τότε στη Σαντορίνη. Στουρνάρα, είχες πει δεν θα βρέξει, κοίτα πώς είμαι.

Λοιπόν, μιας και τον άλλο μήνα έχει την τιμητική της η Αμοργός, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα δρόμενα στην Αμοργό, θα μου πείτε τώρα το καλοκαίρι, δρόμενα έχουμε σε όλα τα νησιά μας. Εκδηλώσεις, αθλητικά δρόμενα, παρουσιάσεις, εκθέσεις, πανηγύρια, χαμός. Όμως τον άλλο μήνα, μέσα στον Ιούνιο, η Ένωση Ξενοδόχων Αμοργού έχει προετοιμάσει και θα πραγματοποιήσει ένα διήμερο, τριήμερο εκδηλώσεων που πραγματικά θα είναι μοναδικό. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Το παρακολουθώ. Θα δώσουμε το παρόν, εννοείται. Είμαστε καλεσμένοι, είμαστε καλεσμένοι. Αμοργός, λοιπόν, τι ωραίο νησί, τι ωραίο νησί.

Λοιπόν, έχω μάθει ακριβώς τι κάνουν τα παιδιά στη Σαντορίνη. Ο ψηλός και ο κοντός ο Γιάννης, ο Αντώνης, ο Ματθαίος, ο Λευτέρης, ο Μάρκος, ο Παντελής εννοείται. Βοτανίζουν, λέει, τα μπέλια. Έχει και αυτό που σας περιέγραψα πριν από λίγο. Το υπόσκαφο, είναι υπόσκαφο, έτσι. Είναι το εκκλησάκι του Αγιώργη. Είναι στο νότο της Σαντορίνης, όντως. Μέσα έπεσα. Καλή δύναμη, παιδιά, καλή δουλειά. Κολάρια. Με πολύ καλή παρέα πάντα η δουλειά γίνεται ακόμα πιο όμορφη, πιο ευχάριστη.

ξεκινήσω σιγά σιγά να βλέπω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να σας πω ότι συμβαίνει τέλος πάντων και πώς καταγράφεται η δισεογραφία στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων εθνικών εφημερίδων. Αλλά πριν από αυτό, να μην ακούσουμε, βρε παιδί μου, το τραγούδι μου.

σηκώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη. Ήταν ο πόνος σαν χαδιγλυκός και η απογοήτευση.

0: Σε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί. Στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία, ρε παιδί μου, που να με ενημερώνουν κιόλα αυτοί οι οποίοι είναι εδώ, είναι συντονισμένοι και φεύγουν για λίγο γιατί μια δουλειά σκάει, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, το ρόλο μες στο πρόγραμμα είναι. Πάω, πετάγω με κάπου και επιστρέφω σε λίγο, έτσι. Μην με ψάξει. Σε λίγο επιστρέφω. Α, αυτοί είναι ακροατέ. Αυτό είναι. Δηλαδή, τυπικότητα, συνέπεια. Αυτό, αυτό. Μπράβο, μπράβο, ραντάρ, μπράβο.

0: και προφήτες ήταν ακουμπάντο από πριν τη φαφάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταξιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά πεζόνας δίσκο στον κόμπ και του μυαλού σου.
1: Νάτα, νάτα, νάτα. Όχι, δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Εσύ εκεί στην Αργυρούπολη, κάτσε φρόνημα γιατί δεν σε βλέπω καλά. Θα φωνάξω το Βαγγέλη να σου βάλει 15 απουσίες και έχει υπόψη σου ότι θα ξανάρθεις το Σεπτέμβρη. Να δώσεις εξετάσεις και βλέπουμε. Άκου, λέει, συνεχίζω τον ύπνο και επιστρέφω σε λίγο. Άκου, άκου τώρα.
0: Πρόσωπα.
1: Δάσκαλε, να βάλουμε λίγο τάξη, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Καλώς το Γιάννη, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα. Προλαβαίνω, ξέρω εγώ τώρα, προλαβαίνω. Μπα, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω γιατί να τώρα 3 λεπτά, 3,5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Άντε να σας πάω στα πρωτοσέλιδα μετά. Άντε, άντε, άντε. Άντε πάλι ό,τι θέλετε κάνετε. Άντε, μπράβο, άντε, άντε.

Πώς δεν είπα, Παντελή, πώς δεν είπα, είπα ότι είναι στο νότο, έπεσα μέσα τη Σαντορίνη στα παιδιά, ότι με καλή παρέα η δουλειά γίνεται καλύτερη και τώρα αυτές τις μέρες βοτανίζουν τα μπέλια. Τα μπέλια τα οποία είναι πανέμορφα, έτσι, είναι κουκλιά, με τα ωραία έτσι, τα στεφάνια, τα στεφάνια κάτω στη γη, πάνω στην άσπα, να έρθουν τα τσαμπιά και να μπουν μέσα στο στεφάνι, μέσα στην κουλούρα, έτσι τις λέμε, κουλούρες, να μπουν μέσα, να προστατεύονται από τον άνεμο. Κάτι ξέρουν, παιδί μου, οι Σαντορινοί, γι' αυτό και το κρασί το Σαντορινιό είναι top. Να τα λέμε και αυτά, ή μάλλον τα λέμε, τα ξέρουμε, τα ξέρουμε. Καλημέρα σας, παιδιά, ξανά. Να την κοινωνά μου, κοινωνάκα, όλα καλά.

0: καλέ, τι καταθλιπτική, δεν είναι καταθλιπτική ημέρα, μια χαρά είναι. Επειδή έχει λίγη συννεφιά, δηλαδή σιγά, τι μασάμε εμείς. Δεν μασάμε, Γιουλάκι. Δεν μασάμε με 25 θερμοκρασία, είναι ό,τι πρέπει. Εμένα δεν με νοιάζει, παιδιά, αρκεί να μην κάνει κρύο. Δηλαδή, ακόμα και βροχή να δω να πέφτει, δεν θα με νοιάξει καθόλου. Δεν θέλω να κρυώνω, δεν μπορώ το κρύο, δεν αντέχω το κρύο, λένε. Βουνίσια, ξεβουνίσια, το κρύο δεν το αντέχω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μένετε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Τα έχουμε πει αυτά και σήμερα στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει.
1: Επέστρεψα, ναι, αμέ. 2 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. 8 του Μαΐ 2026. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως το πρωί, παρεούλα. Θα πάμε μέχρι και τις 10. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Για να δούμε τι γίνεται, βρε παιδιά. Τι γράφει εδώ η Καθημερινή. Για να τσεκάρω. Για να δω, λοιπόν. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Μήνυμα προς βουλευτές, υπουργούς, για την ανάγκη, λέει, στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αυτό το μήνυμα εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στη διάρκεια της οποίας παρουσίασε την πρόταση του κυβερνώντος κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Κάνει ζέστη στην κουζίνα, κάνει ζέστη, ζέστη. Διάνια, εκεί φωτιές, αυτά, φούρνοι, τα πάντα όλα. Ναι. Το βασικό θέμα της εφημερίδας σήμερα, συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε χθες στο Βατικανό, όπου είχε συνάντηση με τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τον Πάπα Λέοντα, τον 14ο, μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη σκιά των επιθέσεων του Τραμπ εναντίον του Πάπα. 3 νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Ότι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Μια δημοσκόπηση της Πουλς είναι αυτή.
0: Ανοίγω το φως κι όλα δείχνουν αλλιώς στο σαλόνι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέληδες. Μια νέα έρευνα, δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Έρευνα από κάποια πανεπιστήμια ανάμεσα σε αυτό το MIT. Και ούτω καθεξής, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα και ευρύτερα να σκεφτόμαστε. Η προθυμία ενός ατόμου να επιμένει στην επίλυση προβλημάτων είναι ζωτική σημασίας για την απόκτηση δεξιοτήτων. Και υπό αυτήν την έννοια τα συμπεράσματα της μελέτης γεννούν ανησυχία μεγάλη. Ναι, άμα στα έχει όλα στο πιάτο η τεχνητή νοημοσύνη, μα πώς θα σκεφτείς, θα βάλεις το μυαλουδάκι σου να σκεφτεί. Πώς θα καταναλώσεις, φαιά ουσία, δεν θα καταναλώσεις. Πάμε στα νέα. Λοιπόν, τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές, αγοροπολισίες, 2.500 έλεγχοι το 2026 σε μεταβιβάσεις ακινήτων. Γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα, άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Μια εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη αιχμές και μπηχτές κατά σκέρτσου και δένδια από υπουργούς, βουλευτές αλλά και από τον Πρωθυπουργό. Ποιοι υδρώνουν και ποιοι όχι τη φανέλα και ποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στα όργανα και άλλες εσωκομματικές ιστορίες και μια συζήτηση για την αναθεώρηση με στόχο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Χανταϊός, ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ελπίζω να μην μπλέξουμε πάλι, παιδιά. Ελπίζω μόνο να μην μπλέξουμε.
0: Τότε ακούγαμε κασέτες, τότε η ζωή ήταν κομμεντή. Φράπε, τσιγάρο και ρακέτες.
1: Πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ, ο λόγος για τον πόλεμο, γιατί ο Ουάσιγκτον αναζητά αφήγημα πριν από το ταξίδι του Προέδρου στο Πεκίνο, διότι σας τα είπα αυτά, έτσι. Ετοιμάζει ταξίδι, τι θα πάει να πει στον Κινέζο, ήθελε να ξέρω ο Τραμπ. Τι θα πάει να του πει. Τώρα πρέπει να τα μαγειρέψει λίγο, να τα φτιάξει, να τα ωρεοποιήσει τα πράγματα. Τι θα πάει να πει στην Κίνα. Όχι, πες μου.
0: Ένα τραγούδι που θα γράψει.
1: Α, βλέπω αθλητικά μπροστά μου. Μάλαγα ΑΕΚ λέει 65-78 και τώρα για το κύπελο απέναντι στη Ρήτας. Απόψε το κρίσιμο μάτς του Παναθηναϊκού με τη... Α, είναι Παρασκευή σήμερα. Α, έχουμε Παναθηναϊκό Βαλένθια. Είμαστε στο 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ελπίζω σήμερα να γίνει το 3-1. Και όχι το 2-2, το 3-1. Ελπίζω.
0: Και τις κασέτες μας ξεχάσει.
1: Πάω στην απογευματινή.
0: Στα πάρτι έπαιζε φλερ και οι γονείς μας βλέπαν.
1: Τα είπαν και ξεθύμαναν. Καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Καρότο και μαστίγιο από τον Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Η Κρήτη αποκτά πλέον το δικό της FBI. Φόβη και βεντέτα. Είδαμε, ξέρουμε τι γίνεται στην Κρήτη. Ειδικά μετά το τελευταίο τραγικό αυτό περιστατικό. Η αόρατη απειλή των σωματιδίων, φωνική ατμόσφαιρα. Ο κύριος Λαγουβάρδος μιλάει στην απογευματινή για την αφρικανική σκόνη. Και προβολές και εκθέσεις σε Μουσείο Ακρόπολης, Ίδρυμα Νιάρχος. Πια ξεχωρίζουν δωρεάν θεάματα για όλο το καλοκαίρι.

0: Πάω εφημερίδα των συντακτών. Βλέπω τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο πρωτοσέλιδο. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ακραία συντηρητικές προτάσεις για την αναθεώρηση, υποβάθμιση των κομμάτων στο επίπεδο των σωματείων, επιστροφή στον 19ο αιώνα με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Πλήρης απαξίωση της δημόσιας παιδείας, καρφιά υπουργών κατά υπουργών και εχμές βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ο λόγος για τον Δημήτρη Γκιόνι, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1939 και έφυγε πριν από δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, το 2026, δηλαδή. Πριν από δύο μέρες, τέλος πάντων.
1: Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς.
0: Πάω ριζοσπάστη. Αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης, ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, οι μαζικές ειδοποιήσεις για χρεοστήτως καταβληθέντα ποσά με υπετιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ αξιοποιούνται για να ενοχοποιήσουν συλλήβδιν τους αγρότες, ενώ η κυβέρνηση τους χρωστάει εκατομμύρια ευρώ από ενισχύσεις. Προτάσεις Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση, κατοχύρωση αντιδραστικών τομών για να θωρακίζεται η αντιλαϊκή σταθερότητα. Πανελλαδικό διήμερο αντιμπεριαλιστικής δράσης 16 και 17 Μάη. Πλούσια δράση για να κορυφωθεί με τη μαραθώνια πορεία ειρήνης στις 17 Μάη από το Μαραθώνα μέχρι το Σύνταγμα. Την ίδια μέρα η Παγκρίτια κινητοποίησε στη βάση της Σούδας. Και μεγάλη συσκέψη του ΚΚΕ στα Τρίκαλα με σώματεία και φορείς. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια γενναία απόφαση συνολικής αντίθεσης και σύγκρουσης με την πολιτική των κερδών και του πολέμου.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο.
0: Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Διαβάζω αυτό τον τίτλο στον Ελεύθερο Τύπο, το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Διαψεύστηκαν όσοι προέβλεπαν τσακωμούς, 6 ώρες συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας, με ενωτικό κλίμα και λίγες γκρίνιες. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης στο επιτελικό κράτος, 43 βουλευτές πήραν το λόγο. Βολές άδωνη κατά δένδια, κάποιος θα πήγαινε και στη σελήνη για να μην μιλήσει και εχμές βορύδι κατά κοβέση. Αναθεώρηση με 30 άρθρα, σε 30 μάλλον άρθρα του συντάγματος, ιδιωτικά ΕΗ, σύνδεση αξιολόγησης μονιμότητας στο δημόσιο, κατάργηση προανακριτικών, νέος τρόπος εκλογής ανώτατων δικαστικών, μια εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τεχνητή νοημοσύνη. Και η νέα τάση στην αγορά ακινήτων, πίνακες με τιμές στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχει ειδικό ένθετο ακίνητα. Πίνακες λοιπόν με τιμές σε 152 περιοχές σε όλη τη χώρα, το κόστος των εργασιών. Στροφή σε σπίτια 25 ετίας και ανακαίνιση. Έχει ανοίξει νομίζω και ένα καινούργιο πρόγραμμα. Ανακαινίζω κάτι, νομίζω αυτό, ναι. Το οποίο και πάλι έχει να κάνει με αναβάθμιση, με επισκευή, με ενεργειακά έτσι, εργασίες που αφορούν στην ενέργεια και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι έχει ανοίξει ένα, ψάξτε το όσοι ενδιαφέρεστε. Να και η Πανομερίτησα. Καλημέρα.

0: αν είχε μάθει πως είσαι αλκοολική. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα, μαζί σου κι άλλο πέφτω.
1: Αχ, δεν μπορώ πραγματικά με αυτά τα θέματα, δεν μπορώ, δηλαδή εντάξει, αλλά μου αρέσουν τόσο πολύ. Να είσαι καλά Ηλία. Λοιπόν, μια συγκινητική διάσωση για ένα υποποταμάκι στην Κένια. Ένα μικρό υποποταμάκι που εντοπίστηκε πριν από λίγες μέρες σε μια λίμνη της Κένιας να σπρώχνει απεγνωσμένα την νεκρή μητέρα του. Το υποποταμάκι, που ήταν μόλις λίγων ημερών, αρνιόταν να εγκαταλείψει το σημείο, γεγονός που έκανε το έργο των διασωστών της Υπηρεσίας Άγριας Ζωής εξαιρετικά δύσκολο. Αναγκάστηκαν λοιπόν οι αρχές να πάρουν μια επώδυνη απόφαση, χρησιμοποιώντας το σώμα της μητέρας ως το μοναδικό σταθερό σημείο για να πλησιάσουν και να ανασύρουν με ασφάλεια το μικρό από το νερό. Τα αίτια του θανάτου της μητέρας δεν είναι απολύτως βέβαια. Πάντως, ειδικοί ιδρύματος εκεί εκτιμούν ότι μπορεί να έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να προστατεύσει το μωρό της σε κάποια μάχη. Αμέσως μετά τη διάσωσή του, ο Μπάμπι, έτσι τον βάφτισαν, έτσι το βάφτισαν το υποποταμάκι, μεταφέρθηκε λέει στο Ναϊρόμπι, όπου πέρασε το πρώτο του βράδυ τυλιγμένος με κουβέρτες και πίνοντας γάλα, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή τεράστια ανάγκη για επαφή και για συντροφικότητα. Και όπως αναφέρει το BBC, στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε καταφύγιο κοντά στο Εθνικό Πάρκο που βρίσκεται εκεί, στο Τσάβο East, όπου οι φύλακες έχουν γίνει η νέα του οικογένεια. Και φυσικά η καθημερινότητά του έχει αλλάξει, δεν χορταίνει χάδια, αναζητά συνεχώς την ανθρώπινη παρουσία. Πραγματικά είναι υπέροχο αυτό το θέμα, ρε παιδί μου, η φύση, η ζωή. Κοίτα, εντωμεταξύ βλέπω τις φωτογραφίες μπροστά μου τώρα, υποποταμάκι, έτσι, μιλάμε τώρα για υποπόταμο. Δηλαδή είναι μωρό, ημερών, αλλά έχει έναν όγκο. Είναι πανέμορφη αυτή η είδηση. Και τι σου κάνει ρε παιδί μου, η φύση παιδάκι μου, η φύση. Τι να πει. Είναι όμορφα αυτά τα. Αυτές οι ειδήσεις είναι ωραίες. Αυτές μου αρέσουν. Αυτές ψάχνω. Αυτές. Το πρωί. Είναι το μεσημέρι. Ναι, είναι πανέμορφο. Είναι.

Όντως, όντως. Λοιπόν, είναι, λέει, περνάει, λέει, ο Μπάμπι, λέει, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του μέσα στο νερό, αλλά ποτέ δεν μένει μόνος. Ένας φύλακας βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του, ακόμα και μέσα στο ποτάμι, προσφέροντάς του την ασφάλεια που έχασε τόσο προώρα. Αντικαθιστώντας ουσιαστικά το ρόλο της μητέρας, που την έχασε. Στο ίδιο καταφύγιο φιλοξενείται ακόμα ένας νεαρός υποπόταμος, όμως προς το παρόν ο Μπάμπι παραμένει προσκολλημένος στους ανθρώπους του, σε αυτούς που του έσωσαν τη ζωή. Η φύση, παιδιά, η φύση και η ευγνωμοσύνη. Τα πλάσματα αυτά δεν μπορούν να μιλήσουν, αλλά σου δείχνουν με τον τρόπο τους την αγάπη τους και την εμπιστοσύνη τους.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με, το, με αυτή την ιστορία που ακούει στο όνομα ηλεκτρικά πατίνια. Εγώ την άποψή μου την έχω πει δημόσια. Θεωρώ ότι πρέπει να καταργηθούν τα ηλεκτρικά πατίνια. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή που να καλύπτει, που να δίνει ασφάλεια τέλος πάντων σε όσους τα χρησιμοποιούν, αλλά και στους πεζούς πολλές φορές. Είδα μια ανάρτηση χθες από μια φίλη στην Αθήνα και λέει, ρε παιδί μου, είμαι σε πεζόδρομο, πεζόδρομος, και εκεί που είμαι και κάνω βόλτα το σκυλάκι μου και αυτά ξαφνικά βζουν, βζουν, βζουν, πετάγονται από δεξιά, αριστερά, πάνω, πέρα, δόθε, παιδιά με ηλεκτρικά πατίνια, και φοβάσαι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ηλεκτρικά πατίνια, αν είναι άμεσα αναμένεται η απαγόρευση για τους ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικους. Η ρύθμιση αυτή, καιρός ήταν, αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο και για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Αλλαγές λοιπόν, γιατί έχουν προκληθεί πολλά σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η πρόβλεψη για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους. Η ρύθμιση εξετάζεται μετά τις έντονες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από ειδικούς στην οδική ασφάλεια, καθώς ολοένα και περισσότερα περιστατικά αφορούν νεαρούς χρήστες χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό και χωρίς γνώση των κανόνων κυκλοφορίας. Η κυβέρνηση φέρεται να θεωρεί ότι η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους, για τους χρήστες των πατινιών, έτσι. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην κάλυψη ζημιών και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι περιπτώσεις τραυματισμών πεζών και συγκρούσεων με οχήματα. Κιόλας. Προανήγγειλε αυτή τη ρύθμιση κατά κάποιο τρόπο πριν από 2 μέρες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο αυτό πλαίσιο, το νέο νομοθετικό πλαίσιο, βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας. Αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Και η ρύθμιση αυτή αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο και για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Θα ενταθούν και οι έλεγχοι. Οι αρχές θα δώσουν έμφαση σε οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες πέραν των επιτρεπόμενων ορίων. Αυτά εντωμεταξύ αναπτύσσουν και ταχύτητα, έτσι. Και στο στόχαστρο μπαίνουν και εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας που φέρονται να διαθέτουν μοντέλα χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας. Καιρός ήταν. Και εσείς οι γονείς, προσέξτε λίγο. Προσέξτε λίγο. Μπορεί το παιδί να ζητά ηλεκτρικό πατίνι, αλλά προτεραιότητα έχει ασφάλεια του παιδιού. Δεν θέλω να γίνω κακιά, ούτε να μου κακιώσουν τα παιδιά που ενδεχομένως επιθυμούν ένα ηλεκτρικό πατίνι, αλλά παιδιά, η ασφάλειά σας έχει προτεραιότητα και πάνω από αυτήν δεν θα πρέπει κανείς να βάζει απολύτως τίποτα.

Τι το λέω αυτό. Υπάρχει απόφαση που υπογράφεται από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, τον κύριο Λεονταρίτη, και φέρει ημερομηνία 4 Μαΐου. Αφορά περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλσες στις Κυκλάδες, όπου η πρόσβαση θα περιορίζεται όταν ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς φτάνει στις κατηγορίες 4 και 5. Στην πρώτη περίπτωση, κατηγορίας 4, η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων θα ισχύει από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 της επόμενης ημέρας, ενώ τα ξημερώματα, έτσι, ενώ όταν ο δείκτης φτάνει στην κατηγορία 5, τα μέτρα θα εφαρμόζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι τις 6 το επόμενο πρωί. Για την Άξο, οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο μέτρο είναι ο Σταυρός Κεραμωτής, Πολύπαθος Σταυρός Κεραμωτής, η Κόρονος, το Σκαδό, η Μέση, η Κομιακή, η Αγία Αναστασία και το Μυρίσι. Είναι περιοχές με σημαντικό φυσικό πλούτο και αυξημένη ευαισθησία κατά τους θερινούς μήνες. Με λίγα λόγια, προσέχουμε για να έχουμε. Υπάρχει ανακοίνωση και για την Άνδρο. Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται στις περιοχές Κατάκυλος, Βουρκωτή, Άχλα, Μονή Αγίου Νικολάου, Άγιος Νικόλαος και Μεγάλα Βράχια. Κάτοικοι και εργαζόμενοι στις περιοχές αυτές θα μπορούν να μετακινούνται αποκλειστικά για τη μετάβαση από και προς την κατοικία ή την εργασία τους. Και διευκρινίζεται ότι η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο επιτρέπεται εκτός εάν υπάρξουν επιπλέον περιορισμοί από τις αρμόδιες αρχές ανάλογα με τις συνθήκες. Ελπίζω αυτή η χρονιά, αυτό το καλοκαίρι, να μην μας ταλαιπωρήσει με πυρκαγιές. Ελπίζω αυτό το καλοκαίρι να είναι καλό, καλύτερο από το περσινό.

Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι τις Τρίποδες, όπου έχουμε αλλαγή στην κυκλοφορία οχημάτων για αύριο το πρωί, 9 ο μήνας αύριο, ο μήνας έχει 9, γιατί προγραμματίζονται τεχνικές εργασίες μέσα στον οικισμό που θα επηρεάσουν τη διέλευση στην επαρχιακή οδό. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση που έχουμε από το επαρχείο Νάξου Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού, και φέρει την ενημέρωση αυτή την υπογραφή του επάρχου, του κυρίου Μαργαρίτη, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα εφαρμοστούν προσωρινοί περιορισμοί στην κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Γαλανάδου Σαγκρίου, Πολύχνη, Μέσο Γλινάδου, Αγίου Αρσενίου και Βίβλου. Για τα μικρά οχήματα θα παραμείνει κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας. Για τα μεγάλα οχήματα, όπως λεωφορεία, φορτηγά και ούτω καθεξής, θα διακοπεί η κυκλοφορία και στις δύο λωρίδες στο συγκεκριμένο σημείο μέσα στον οικισμό της Βίβλου. Αυτές οι ρυθμίσεις κατανοείται ότι κρίθηκαν απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια το στήσιμο πρέσας έτοιμου σκυροδέματος και φορτηγού ανάμειξης και μεταφοράς σκυροδέματος. Όλοι οι οδηγοί λοιπόν καλούμαστε να δείξουμε προσοχή στις μετακινήσεις μας, να λάβουμε υπόψη τις προσωρινές αλλαγές, να διευκολύνουμε με λίγα λόγια, γιατί η κυκλοφορία στην περιοχή αναμένεται να επηρεαστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών. Προσοχή λοιπόν, μεγάλη, προσέχουμε, πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

Λοιπόν, φωτογραφία φρεσκότατη από την περιοχή εκεί κάτω στο Καστράκι. Πού είναι αυτή η φωτογραφία? Καστράκι μου το κόβω, από εκεί, Νικό. Φρεσκότατη με τον ουρανό ψιλοσυννεφιασμένο. Ψιλοσυννεφιασμένο, συννεφάκια τέλος πάντων.

τα χρώματα της θάλασσας, τις εναλλαγές, αυτό το μπλε, το γαλάζιο, το βαθύ γαλάζιο. Υπέροχα, υπέροχη Νάξος, αστήρευτη, ανεξάντλητη. Δεν ξέρετε τι χάνετε εσείς που είστε μακριά, δεν ξέρετε τι χάνετε, τι να σας πω τώρα, τι να σας πω.

0: φωτιά μου εσύ.
1: Α, είναι από τον ορκό, ε. Στην πλάκα, στην πλάκα. Εκεί που θα ανοίξει ο φούρνος Λαγογιάννη σε λίγες μέρες. Φούρνος Λαγογιάννη, παιδί μου. Τι να σας πω τώρα, τι τρώμε σήμερα. Τι τρώμε σήμερα γενικότερα και τι παίρνουμε σήμερα από το φούρνο Λαγογιάννη. Σήμερα λέω να χτυπήσω κάτι σε γλυκό. Κάτι σε κρουασάν. Να ξεκινήσω με κρουασάν, σοκολάτα. Ε? Κρουασάν. Πρώτη με τελευταία μπουκιά σοκολάτα. Τέλος, δεν έχει. Μιλάμε. Λερώνεσαι άνετα. Ταγκώνεις κρουασάν και γίνεσαι. Θέλει προσοχή. Άμα δεν το ξέρεις, ξέρω έναν που την πάτησε. Τρέχαμε να τον μαζέψουμε. Εκείνα δά τα σιροπιαστά. Όπως μπαίνεις εδώ στη χώρα, στο φούρνο, στο αριστερό σου χέρι πρώτη βιτρίνα. Έχει κάτι σοκολατόπιτες, παιδιά. Κάτι σοκολατόπιτες. Λιώνει στο στόμα, ρε παιδί μου, λιώνει στο στόμα. Αυτό το ραβανί. Τα άλλα τα μπακλαβαδάκια, τα καταϊφάκια με το σιρόπι, το ωραίο τόσο όσο. Τραγανό το φύλλο.
0: Και με στους φίλους μου.
1: Δηλαδή, πας, παίρνεις ένα γλυκό, το τρως, βάζεις και σε ένα κουτί να πας μια επίσκεψη, βρε αδερφέ, δεν έχεις να πας μια επίσκεψη, να χαρεί ο άλλος λίγο αυτό. Στις τρύποδες το αυτό, έτσι, δεν. Εκεί θα συναντήσεις και την κυρία Αντωνία, η οποία είναι πίσω στο παρασκευαστήριο, με τα σκουφάκια της, με τα γαντάκια της, με το χαμόγελό της. Και όλο κάτι ψήνει, όλο κάτι ψήνει μαζί με τον κύριο Γιώργο, όλο κάτι ψήνει. Εκεί στην πλάκα που θα ανοίξουμε σε λίγο καιρό, σπάμε αυγά και κάνουμε πρωινά. Και τα σερβίρουμε σε μια αυλή που είναι μαγική. Φούρνος Λαγογιάννη, παιδί μου, φούρνος Λαγογιάννη. Εγγύηση για την Άξο. Και όχι μόνο, διότι πολλά από αυτά ταξιδεύουν κιόλας. Δεν ταξίδεψαν το Πάσχα σε φουκλωτές. Άκου, λέει, δεν ταξίδεψαν. Τι είναι αυτό, μου λέει η μητέρα μου. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που... Δεν ήξερα να φέρω 4-5 ακόμα.

πληροφοριοδότης μου μου λέει ότι ετοιμάζεται η πλάκα, μόλις πριν από λίγο πέρασε. Ο Μαρίνος είναι έτοιμος να λιποθυμήσει με αυτά που λέω. Τι να κάνω, βρε Μαρίνο. Θα σε πάω σε διαφημίσεις τώρα να συνέλθεις και θα επιστρέψω, γιατί έχω να σου πω κι άλλα, Μαρίνο. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο?
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Αυτό το αγόρι, αυτό το παιδί ο Θοδωρής ο Μαραντίνης, τρελαίνεται όταν έρχεται στις Κυκλάδες.
7: Από κάμουνα ως τη θάλασσα, στα πέρα το γαλάζιο, με πανηγύρια και...
6: Τρελαμένος όπως είναι, πιάνει μολύβι και χαρτί και γράφει. Γράφει στη

Oh, τι έκπληξη είναι αυτή, τι έκπληξη είναι αυτή. Τρελαίνομαι. Μου κάνανε αφιέρωση στο διαδίκτυο σοκολατένιο γλυκό από τα χεράκια της Μαριέτας της Γαλάνη.

μου στέλνει και ο Μαρίνος κάτι γλυκά εδώ τώρα, κάτι. Αυτά πρέπει να είναι γκοφρετάκια σοκολατένια. Έχουμε και τέτοια στο φούρνο Λαγογιάννη, Μαρίνο. Επίσης υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες συνταγές στο διαδίκτυο, μπορείτε να τις βρείτε ή από το τετράδιο της γιαγιάς. Όσες είμαστε τυχερές και έχουμε τετράδια της γιαγιάς, της μαμάς με συνταγούλες, μπορούμε να βρούμε εκπληκτικά πράγματα να φτιάξουμε, αρκεί να προμηθευτούμε τα σωστά υλικά. Πού θα τα βρούμε αυτά? Στο My Market εδώ στην Άξο, πού αλλού? Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, εκεί στο My Market έχει κάτι σοκολάτες. Κάτι που δεν τις ξέρεις, δεν τις ξέρεις, το λέω, δεν τις ξέρεις αυτές τις σοκολάτες. Όπου και να βρεθείς στο My Market, σε όποιο διάδρομο και να πας, πετάγεται μπροστά σου ξαφνικά. Έτσι άξαφνα, σε τρομάζει. Ένα stand που είναι γεμάτο σοκολάτες. Λες, τι είναι τούτο? Αρχίζεις λοιπόν, ψάχνεις. Τι σοκολάτα είναι αυτή? Αυτή είναι αυτή από την τάδε χώρα, ξέρω εγώ. Ναι, μάλιστα. Παίρνεις, δοκιμάζεις μία, λες, πας παρακάτω. Άλλο stand. Τρέχουν τα σάλια μου. Άλλο stand, άλλες σοκολάτες, άλλη εταιρεία, άλλη χώρα. Λες, πάρε 4-5, παιδί μου. Πάρε 4-5 να έχεις στο σπίτι. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Σε πιάνει μια υπογλυκαιμία. Σε πιάνει κάτι της. Πάει για ψώνια, εσύ στο My Market να πας, ε! Ακούς, Ηλία, My Market να πας. Ευτυχώς έχουμε και στην Άξο. Και μας βολεύει, διότι δεν είναι μόνο το My Market. Όχι. Δεν είναι μόνο το My Market. Είναι και αυτοί οι δικοί μας άνθρωποι, οι οποίοι με τα δικά μας προϊόντα, τα υπέροχα προϊόντα μας, έχουν φροντίσει να μας εφοδιάζουν με φαγητό έτοιμο για ψήσιμο. Έτοιμα προϊόντα. Έτοιμες λύσεις, έτοιμες συνταγές για το φούρνο κατευθείαν με δικά μας κρέατα. Κάτι μπιφτέκια, κοτόπουλο, αφράτα, αφράτα. Κάτι άλλα, έτσι μοσχαρίσια, ωραία, έτοιμα. Σουβλάκια για κατευθείαν για την ψεσταριά. Ρίξε ψεσταριά, να πας να πάρεις. Όποιος έχει κουράγιο να μην και τσιφανά σου αποτέλεσαι. Νάξο Σμιτ. Στο My Market θα τα βρεις και αυτά. Οι τιμές δεν το συζητώ, θα το καταλάβεις αμέσως. Πήγαινε και θα δεις τη διαφορά. Πήγαινε και θα δεις τη διαφορά. Οι εκπτώσεις είναι για όλους, παιδιά, έτσι, να το τονίσουμε και αυτό. Πάρτε και το φυλάδιο το καινούριο του μήνα, να δείτε τιμές και να καταλάβετε. Εκεί θα καταλήξατε, στο My Market, που βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί στο Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι όπως βγαίνεις για το Λουκάκι. Πού είναι η Shell το πρατήριο? Ακριβώς δίπλα. Το βλέπεις, φαίνεται από μακριά. Delicatessen προϊόντα, εκπληκτικό μανάβικο με φρούτα, με ζαρζαβατικά δικά μας εδώ, αξώτικα. Αξώτικα, να τα λέμε σωστά τα πράγματα. Τελικά, παιδί μου, να φτιάξει ένα γλυκό εκεί πέρα, βέβαια, σαν του Λαγογιάννη δεν θα είναι αυτό που θα φτιάξει εσύ. Αλλά τι να, πάρε όμως υλικά, είναι ωραία, είναι ωραία. Ότι ερχόμαστε από προς το τσάνι. Και μετά πάρε δρόμο να πας στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξο. Διότι μυστικό αρκούδι δεν σκοπεύει. Θα σας το πούν και τα παιδιά αυτό. Παγωμένοι να μας έρχεστε, εδώ πίνουμε καφέ. Και μετά πιάνουμε το όπλο, το μέσο άθλησης. Δεν είναι κακή λέξη, λέξη όπλο, να ξέρετε. Όπλο είναι και αγάπη. Μαθαίνουμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε το μέσο άθλησης. Μαθαίνουμε τι σημαίνει ευγενής άμυλα. Εφαγωνίζεστε. Βάζουμε στόχο και τον πετυχαίνουμε. Όλα αυτά χρειάζονται δουλίτσα, αλλά έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους να μας βοηθήσουν. Και δεν είναι άλλοι από τους εκπαιδευτές μας. Τι θέλετε, πληροφορίες? Ακούστε, το σκοπευτήριο βρίσκεται στη σκοτεινή ποταμιάς. Έχουν ήδη φιλοξενήσει 4 πια μεγάλες διοργανώσεις μαζί με τη φετινή αγώνων πρακτικής σκοποβολής level 2 και 3. Χαμός έγινε την Πρωτομαγιά. Και να οι βραβεύσεις, και να τα χαμόγελα, και να οι χοροί, και να τα γέλια, και να η ανανέωση του ραντεβού για του χρόνου την Πρωτομαγιά. Πρώτο ο Θεός. Πάρτε τηλέφωνο 69 74 48 44 07. Στείλτε μήνυμα, SMS, Viber, WhatsApp. Στείλτε email αν θέλετε. Άσονάξου@gmail.com. Αμέ.

0: χέρι και φτύνω πόρ. Άναξη και γυμώνα. Κρύα, κρύα, πάνω, κάτω.
1: Λοιπόν, και επειδή πριν από λίγο σας είπα ότι καλό είναι να πειραματιζόμαστε και εμείς στο σπίτι μας, να κάνουμε κάποιες συνταγές, να πηγαίνουμε στο My Market, να ψωνίζουμε τα υλικά. Τέλος πάντων, καλό είναι, ρε παιδί μου, να μαγειρεύουμε ή να πάμε, ξέρω εγώ, στο My Market να πάρουμε έτοιμο, παρασκευασμένο, έτοιμο φαγητό, μαγειρεμένο φαγητό. Όχι μαγειρεμένο, έτοιμο για μαγείρεμα. Τι χρειάζεσαι όμως για να μαγειρέψεις? Χρειάζεσαι έναν πολύ καλό φούρνο ή χρειάζεσαι ένα air fryer. Ωραία τα air fryer, α! Δεν έχω να πω, από τότε που το πήρα μου έχει λύσει τα χέρια, παιδιά. Α, όλα γρήγορες λύσεις, αμέ, αμέ. Πού θα βρεις τα καλύτερα όμως, ανάλογα με τις δικές σου ανάγκες? Και ποιος θα καταλάβει ποιες είναι οι ανάγκες σου? Αυτός που θα μιλήσει μαζί σου στη Μήλε της Νάξου. Εδώ, στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, της οικογένειας Μαρούλη. Μήλε, ένα όνομα, μία εγγύηση. Όλες οι εταιρείες που θα βρείτε στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη είναι μία και μία. Παντρεύεσαι τις συσκευές που θα πάρεις για μια ζωή. Και άμα κάτι πάει στραβά που λέει ο λόγος που δεν θα πάει, εκτός αν κάνεις εσύ τίποτα καμιά αυτή, ναι, μην φοβάσαι. Έχουμε και σέρβις. Έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους που έρχονται και διορθώνουν τα στραβά και τα ανάποδα που δεν προκύπτουν, ξαναλέω. Μήλε Νάξου. Έχουμε και καινούργια προϊόντα, έτσι, καλοκαιρινή κολεξιόν. Για περάστε μια βόλτα, για περάστε να δείτε.

Εν τω μεταξύ πήρα μια τοστιέρα από το Μαρούλι. Αυτές τις μεγάλες που χωράνε μέσα. Χωράνε. Και, και που ανοίγουν μπρος-πίσω, είναι, ξέρεις, είναι στην ευφία. Και σου ψήνουν το τόστ και το κάνει αφράτο-αφράτο. Δηλαδή στο πατικόνι, δες το αυτό. Και τη ζήτησα, λέω, αυτά τα ωραία που βλέπω στην τηλεόραση, τα τόστ που είναι που κάτσε. Περίμενε, μου λέει, έχει να κάνει με το. Έλα εδώ. Μου έδωσε λοιπόν αυτή την τοστιέρα. Εκπληκτικές τιμές. Έμεινα speechless, που λένε και

Λοιπόν, άφησα προς το τέλος κάτι που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα αυτό που θα πούμε τώρα. Γιατί, παιδιά, χαμογελάμε το πρωί, σας παροτρύνω και εγώ να το κάνουμε, να χαμογελάμε, να έχουμε καλή διάθεση, να είμαστε αισιόδοξοι, να ρίχνουμε πίσω μας τις κακοτοπιές. Αλλά ξέρετε, τα προβλήματα υπάρχουν και είναι για τους ανθρώπους και οι δοκιμασίες είναι για τους ανθρώπους. Όμως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι και τον πόνο τους να τον απαλύνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να βοηθήσουμε. Και ξέρετε, η Νάξος έχει αποδείξει ότι όταν χρειάζεται, όταν αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να βοηθήσει κάποιον συνάνθρωπό μας που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, δεν χρειάζονται λόγια. Γίνεται μια γροθιά και το κάνει. Αυτό ακριβώς είμαι σίγουρη ότι θα κάνουμε και αυτή τη φορά. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν μια ιστορία, ένα γεγονός που αφορά σε ένα φίλο μας, σε έναν αξιώτη. Είναι ο Ντανιέλος. Για αυτούς που είναι φίλοι του ξέρουν ποιος είναι. Είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε, που δούλεψε εδώ στο νησί, έφτιαξε τη ζωή του στο νησί. Και σήμερα δίνει τη δική του μάχη, αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα. Δεν είναι απλά ένα όνομα, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος της καθημερινότητας των ανθρώπων που τον ξέρουν. Είναι ένας άνθρωπος της δουλειάς, της προσπάθειας. Δημιούργησε την οικογένειά του εδώ στο νησί, ρίζωσε στο νησί. Πριν από λίγα χρόνια η οικογένεια βίωσε μια τραγωδία, κάτι πάρα πολύ άσχημο, ταλαιπωρημένη οικογένεια. Υπάρχουν δύο παιδάκια στην οικογένεια και μία σύζυγος φυσικά που καλούνται να υποστηρίξουν όλη αυτή την κατάσταση υπό αντίξωες συνθήκες. Εμείς, ξαναλέω, στην Άξο έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι σε δύσκολες στιγμές ξέρουμε με ποιο τρόπο πολύ εύκολα, χωρίς πολλά-πολλά, να γινόμαστε μια γροθιά. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα για το ίδιο πρόσωπο. Λοιπόν, υπάρχει ανάρτηση στο διαδίκτυο, την οποία την έχουμε αναδημοσιεύσει στο Naxos Press, που είναι ένα κάλεσμα συμπαράστασης. Αγαπητοί αξώτες, λέει, σας ενημερώνουμε ότι ο Ντάνιελ Χαμίτη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση υγείας στο νοσοκομείο της Αθήνας. Οι γιατροί έχουν δώσει ελάχιστες ελπίδες για τη ζωή του. Εγώ θα πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι σίγουρη ότι θα πάνε όλα καλά. Είμαι σίγουρη. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Όλοι αυτό ευχόμαστε. Και για μία ακόμα φορά, αυτό που λένε οι γιατροί μέσα από την επιστημοσύνη τους, βεβαίως, να ανατραπεί. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν τον Ντάνιελ, είναι ο μπαμπάς του παιδιού που δυστυχώς πριν από λίγα χρόνια έφυγε από τη ζωή σε πισίνα. Ο Ντάνιελ είναι πατέρας δύο ανήλικων κοριτσιών που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και το κάλεσμα απευθύνει, είναι κάλεσμα για βοήθεια όσοι θέλουν να συνεισφέρουν, να διευκολύνουν αυτές τις δύσκολες στιγμές για αυτή την οικογένεια. Η συλλογή αυτής της βοήθειας θα πραγματοποιηθεί στο καφέ Ροζάφα στη χώρα της Νάξου. Από τη Δευτέρα που μας πέρασε, στις 5 του Μάη, χθες είδαμε την ανακοίνωση, αυτή η βοήθεια, έτσι, το κάλεσμα αυτό είναι ανοιχτό και κατόπιν αιτήματος της συζύγου του ανθρώπου αυτού, ο οποίος περνάει δύσκολα, να πάνε όλα καλά. Περάστε λοιπόν μια βόλτα από το καφέ Ροζάφα και όπως μπορεί να βοηθήσει ο καθένας, σίγουρα υπάρχουν τρόποι, σίγουρα μπορείτε να βρείτε τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσετε με κάποιο μέλος της οικογένειας, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας από εμάς να βοηθήσει, θα το κάνουμε, είμαι σίγουρη. Και αυτό που μένει, γιατί εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει, αυτό που μένει είναι ο Θεός να βάλει το χέρι του και ο άνθρωπος αυτός να βγει από το νοσοκομείο, να γυρίσει πίσω στην οικογένειά του και να είναι όλα μα όλα καλά. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και πιστεύω ότι θα συμβεί. Θετική ενέργεια στέλνουμε. Περαστικά και γρήγορα. Μακάρι.

κοιτά την Πάρο, λέει, αδειοδοτήθηκε το γήπεδο της Μάπισσας και είναι και μια πολύ όμορφη σύγχρονη αθλητική υποδομή αυτή για το, για το νησί. Ο Δήμος Πάρου ανακοίνωσε την απόφαση του Δημάρχου, του κυρίου Μπιζά, με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου, έτσι, ότι χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπισσας. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο το γήπεδο πληρεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ασφάλειας για τους αθλούμενους. Μπράβο!

σε ό,τι αφορά στον πολιτισμό, γιατί δεν πάμε μπροστά χωρίς πολιτισμό, έχω να σας πω ότι αναμένεται να ζήσουμε και την παγκόσμια, τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να δούμε πολλά και μάλιστα θα υπάρχουν και είσοδοι σε μουσεία δωρεάν είσοδο σε αρκετά μουσεία. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει σε αυτή τη Διεθνή ημέρα μουσείων, είναι στις 18 Μαΐου, με δωρεάν είσοδο στις μόνιμες εκθέσεις, αλλά και μία περιοδική έκθεση Αφροδίτη, τη λένε Jeff Koons ή Koons. Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Αυτό είναι το φετινό θέμα του εορτασμού. Έτσι λοιπόν το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει δωρεάν και μια πρωτότυπη δράση, όπου οι επισκέπτες θα βιώσουν το μουσείο αλλιώς, χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις. Καλούνται, ο καθένας με το δικό του μοναδικό τρόπο, να εξερευνήσουν τη διαφραγματική αναπνοή και τη δημιουργία ηχοτοπίων με αφορμή τη μόνιμη έκθεση της Κυκλαδικής Τέχνης, αλλά και την περιοδική έκθεση Αφροδίτη, μια δωρεάν, συμπεριληπτική, πρωτόγνωρη εμπειρία που απευθύνεται σε όλους. Το πρόγραμμα, παιδιά, είναι αναρτημένο. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες ούτως ή άλλως, γιατί υπάρχει και το site, το link το σχετικό, kikladik.gr, αλλά μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά και στο Naxos Press, γιατί τα έχουμε αναρτήσει και εμείς. Να, ο Μίλτος τα λέει καλά, μάθια. Μάθια λέει, δεν λέει σαϊτιά θα έλεγε. Αντίστοιχα, όχι σαν το Μιχάλη, σαϊτιά τη σαϊτιά. Μάθια, τι μα, μάθια, παιδί μου, μάθια. Μάθια. Όπα, κάτσε γιατί θυμήθηκα τώρα. Περίμενε, γιατί έχω τάξει στην Ειρήνο Παρασκευούλα και εγώ δεν ξεχνώ. Περίμενε. Ούτε μαζί είναι. Είπα καλημέρα σήμερα στην Απείρανθο, στην Κόρονο, στην Κομιακή, στο Σκαδό, στο Φιλότι, λέω τώρα, Ειρήνο Παρασκευούλα, Αθανάση, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλα τα χωριά της Ορεινής Νάξου. Και επειδή είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, και επειδή εγώ χατήρια δεν χαλάω, ξεχνάω μερικές φορές, αλλά εδώ είστε εσείς για να μου το θυμίζετε αυτά τα πράγματα. Πάω να κλείσω με σκοπό αξώτικο.

Λοιπόν, τα μηνύματα έχουν πέσει βροχή. Καλώς την Ανά. Να σε καλά και εγώ σας αγαπώ, Ειρήνο Παρασκευούλα μου. Ανούλα από Φωνιάτισσα, Χριστίνα Αντώνη. Ιάκωβε, χρόνια πολλά για τη γιορτή σήμερα του Αγίου Ιωάννη, του Θεολόγου. Φλωρίτσα Γιώτα, καλημέρα στον περίβολο στη Σαντορίνη. Φελίσια, καλημέρα στη Σπάρτη. Βαρβαρούλα, στον Πειραιά. Ελευθερία, Νεκτάριε, Εγκαρές, Βαγγελίτσα, Καρτεράδος. Γιωτούλα, Σοφάκι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Διαβάζω κάποια από τα μηνύματά σας, δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω όλα, λέμε, δεν έχω προλάβει. Κάπου εδώ θα κλείσω όμως, έτσι, και θα σας εκμυστηρευτώ. Όσο καιρό ήμουν εκεί δά στην Αθήνα, εκεί είπα, πω, δεν παλεύετε ρε παιδιά η Αθήνα. Έλεγα, δεν θα περάσει, δεν θα γυρίσω. Εγώ ό,τι και να γίνει πρώτα ο Θεός, τι θα κάνω, πάντα θα γυρνώ στην Άξο. Πάντα θα γυρνώ στην Άξο. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης για τη συνέχεια. Καλημέρα Κυκλάδες, η εκπομπή του. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Δευτέρα πρωί 8. 8 η ώρα ανοίγω μικρόφωνο, λέω καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και στη μία μαζί με τον Νικόδημο Τολιανό. Μας λείψατε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή αυτή την εβδομάδα. Ήτανε υπέροχη. Να πίνω πρωί. Φορέστε χαμόγελο στο πρόσωπό σας, ντυθείτε καλά δηλαδή. Να προσέχετε και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, γεμάτο χάρες και γέλια. Και να μην ξεχάσουμε, παιδιά, αυτό που είπαμε, να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, ο οποίος περνάει δύσκολες ώρες σε ένα νοσοκομείο αυτές τις μέρες. Να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Το ξέρω ότι θα το κάνουμε. Το γνωρίζω αυτό. Το γνωρίζω και είμαι περήφανη γιατί αυτός ο τόπος πραγματικά χωρίς πολλά γίνεται μια γροθιά όταν χρειάζεται. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη. Καλή αντάμωση τη Δευτέρα το πρωί. Γεια σας και χαρά σας.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ελωμάς υγρά πατώματος 1 και 29. Dixan Scone 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9 και 79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2 και 98. Softex Classic Pure 1 και 87.
4: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε...

Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Την ευγιά σήμερα. Εμείς όμως δεν μασάμε. Είτε με ήλιο, είτε με συννεφιά, είτε με κρύο, είτε με ζέστη, είτε με χιόνια, είτε με μποφόρια. Εμείς είμαστε εδώ. Μαζί σας, κοντά σας. Ραδιοφωνία και κλάδων, 101,3 FM. Το δικό σας, το αξώτικο ραδιόφωνο.

0: λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου μας, στο ραδιόφωνο που υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα του ναξιακού λαού. Εκπέμπουμε εδώ από το ναό του Θεού Απόλλωνα, από την Πορτάρα, τα παλάτια μας, από τη γρότα μας, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισες, όπου γης. Και σλόγγαν μας το όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος. Είπα να αφήσω πίσω. Για όλη την Άξο, για όλους τους αξώτες της γης, για όλους τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτσες. Μια μεγάλη καλημέρα στο Radio Γαλαξίας και στο φίλο μας τον Γιώργο, στη μακρινή Μελβούρνη, στην Αυστραλία, που και εκεί ομογενίστη άλλο ακούνε, ραδιοφωνία Κυκλαδών. Στο Johannesburg, στο Radio Historia, στην Νέα Υόρκη. Καλημέρα στους ομογενείς μας στο New York, στους ομογενείς μας στο Καναδά και σε όλο τον κόσμο που καθημερινά ακούνε αυτό το σταθμό του Μαρούλη, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. 37 χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. 37 χρόνια σας τραβάμε τις κουβέρτες, το πάπλωμα και σας λέμε ξύπνα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ξυπνήστε, σηκωθείτε, νυχτείτε. Ανοίξτε τα παράθυρα να πει φρέσκο υγειοαλλαγητικό αεράκι. Α, έτσι μπράβο. Βάλτε τον καφέ στο μπρίκι και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς.
1: Και κάθε της ξημέρωμα.
0: Ο Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες.
1: Να ξέρεις αγαπάνε.
0: Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Για την Αργυρούλα και από μένα ένα ανοιξιάτικο ζεστό καλημέρα Κυκλάδες. Η Σεμνή Λυπή, περιοδία στα νησιά των Κυκλάδων για δημοσιογραφικούς λόγους. Και εμείς συνεχίζουμε. Η πρώτη καλημέρα για σήμερα μας έσκασε μύτη από την αγαπημένη Φολέγανδρο. Φολεγανδρίτικα ξεκινάει σήμερα το Καλημέρα Κυκλάδες. I love you, Φολεγανδρός. Μια καλημέρα από τη Λιβύη από Ερμοπολισσίρου. Καλό πρωινό από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από τη χώρα της Τίνου. Καλημέρα από το πάρκο της Έλλης και μια καλημέρα από άνω ποταμιά. Καλημέρα τις Εγκαρές για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, και τον δημαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Μια καλημέρα από Λεύκες Πάρου και μια καλημέρα επίσης από την Άουσα της Πάρου.

Χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ηλεκτρικών επαγγελματικών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Ψύγιο καταψύκτες, ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, απορροφητήρες, σκούπες, κουπάκια, blender, mixer, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος. Μαρούλης. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Στην άξο μας. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Sharp, Hitachi, Electrolux. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, ό,τι μάρκα θέλεις, σε πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, για το ξενοδοχείο σου, τα δωμάτια σου. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς για ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, τα πάντα στο κατάστημα Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

μια καλημέρα από Κιμόλο, καλό πρωινό από την καταπράσινη και μυροβολό Ανδρό και μια μεγάλη μεγάλη καλημέρα από Ανοσυρό, από το φίλο και τη φίλη. Καθημερινά μου λέει μαζί απολαμβάνουμε το πρωινό μας καφέ. Στην υγειά σας. Πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση με 30 φιλίδι, 37 ολόκληρα χρόνια μαζί στις Κυκλάδες.

Κυρία Παντέλκο, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στον χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, καιρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Δούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα, ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ. 35 χρόνια χτίζουμε μαζί το νησί μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-024-280. Οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-024-280.

Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου 2026, είναι η 180η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 19 πρώτα λεπτά στην Θεσσαλονίκη μας, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, στην πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, και θα δύσει στην Αθήνα μας, στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, στις 20 και 23 πρώτα λεπτά. Σήμερα γιορτάζουν ο Αρσένιος η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και Οσίων Αρσενίου του Μεγάλου και Αρσενίου του Διαχριστών Σαλού.

πρόταση στην ολοκλήρωση του έργου κατασκευής καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας στην προημερών συνεδρίαση. Το έργο αποτελεί μια σημαντική υποδομή για τη διαχείριση των αδέσποτων στο νησί μας και μετατίθεται χρονικά έως τις 31 Αυγούστου 2026 μετά από αίτημα του ανάδοχου και σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. Το έργο αφορά, από ό,τι είχε πει και ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιάνος, την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνολικού προϋπολογισμού περίπου 667.000 ευρώ και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Φιλόδημος 2. Η συμμετοχή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Διεθνές Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία για το έτος 2026 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του. Οι παραλίες που συμμετέχουν, η παραλία του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Προκοπίου και της Αγίας Άννας. Για την υποβολή των υποψηφιωτήτων προβλέπεται ετήσια συνδρομή 495 ευρώ ανά άκτη, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 1.485 ευρώ. Η Γαλάζια Σημαία αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα διεθνή σύμβολα ποιότητας για οργανωμένες παραλίες με αυστηρά ευρωπαϊκά κριτήρια. Αυτά για τις γαλάζιες σημαίες, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία εδώ στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Και από την Άξο στην Πάρο. Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων ότι με απόφαση του Δημάρχου Πάρου Κώστα Μπιζά χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Μάρπισσας. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς δήλωσε η αδειοδότηση του γηπέδου Μάρπισσας σηματοδοτεί την ουσιαστική ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της Πάρου, προσφέροντας ασφαλείς συνθήκες άθλησης και δυνατότητας διεξαγωγής των αγώνων. Θα ήθελα, λέει ο Κώστας Μπιζάς, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Λονταρίτη και τον πρώην Δήμαρχο Πάρου Μάρκο Κοβέο για την ουσιαστική συμβολή και τη στήριξή του στην υλοποίηση του έργου επισκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου της Μάρπισσας. Τέλος, ευχαριστώ θερμά τους προέδρους Πρόδρομο Μαμάση, Άγγελο Άγουρο, Άγγελο Τσιγόνια και Κώστα Πιπέρογλου, καθώς και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τους αθλητές και τους φιλάθρους του ΟΜΕΣ Μαρπισσαϊκού για τη διαρκή υποστήριξή του στην προσπάθεια αναβάθμισης του γηπέδου της Μάρπισσας.

ως δημοτική αρχή συνεχίζει ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπίζας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την κατασκευή νέων χωρών άθλησης και την αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο Σάββατο 9 Μαΐου στην Άξο λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν μέσα στον οικισμό της Βίβλου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης. Ο ειδικός στις Κυκλάδες για τον κλιματισμό είναι ο Μαρούλης. Κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας. Ό,τι πιο μοντέρνο, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε κλιματιστικό θα το βρεις στο κατάστημα Μαρούλης. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης με μεγάλη απόδοση, τα οποία καίνε λίγο ρεύμα. Μαρούλης, ο ειδικός στον κλιματισμό. Κλιματιστικά για το σπίτι σου, για το εξοχικό σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το ξενοδοχείο σου, την ταβέρνα σου, την καφετέρια σου, το εστιατόριό σου, το καφενείο σου. Μοντέρνα, σύγχρονα κλιματιστικά που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά, στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κυρίες και κύριοι, θα ισχύσουν το Σάββατο 9 Μαΐου. Αύριο δηλαδή, εδώ στο νησί της Νάξου μας, λόγω εργασιών που θα γίνουν μέσα στον οικισμό της Βίβλου. Όπως μας ενημερώνει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και η τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» σας ενημερώνει, θα υπάρξουν περιορισμοί στη διέλευση οχημάτων σε τμήμα της επαρχιακής οδού με στόχο την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Η ανακοίνωση του Δήμου Νάξου, όπως μας έχει έρθει με mail, σας ενημερώνουμε ότι αύριο Σάββατο 9 Μαΐου 2026 από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι θα μείνει κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας για τα μικρά οχήματα και οι δύο για τα μεγάλα λεωφορεία φορτηγά της επαρχιακής οδού Γαλανάδου Σαγκρίου, Πολύχνη Διαγλινάδου, Αγίου Αρσενίου και Βίβλου εντός του οικισμού Βίβλου Νάξου για το στήσιμο πρέσας έτοιμους καιροδέματος και φορτηγού ανάμειξης και μεταφοράς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βίβλο λοιπόν αύριο Σάββατο 9 του Μάη. Από τις 11 του Μάη, για να συνεχίσουμε με αξιώτικα τοπικά νέα, γιατί το Καλημέρα Κυκλάδες είναι τοπική εκπομπή και η κυρίως θεματολογία μας αφορά την Άξο, την Πάρο, τις Ηρώλες και Κυκλάδες. Γι' αυτό ο κόσμος 37 χρόνια ακούει Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και Καλημέρα Κυκλάδες. Ξεκινάει τη Δευτέρα λοιπόν, 11 Μαΐου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Νάξου, καθώς και στον βρεφονηπιακό σταθμό ολοκληρωμένης φροντίδας στο Φιλότι μας για τη νέα σχολική χρονιά. Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 2 Ιουνίου και αφορά βρέφη και νήπια που πληρούν τα προβλεπόμενα ηλικιακά κριτήρια. Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά, ενώ προβλέπεται και συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη σχολική χρονιά 26-27. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων, με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, ο λόγος εσάς, με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου που δίνει το λόγο στην απλή κυκλαδίτισσα και στον απλό κυκλαδίτη να πει τα παραπονά του απέναντι στο Δήμο, στο Επαρχείο, στην Περιφέρεια, στην Κεντρική Διοίκηση, απέναντι στις υπηρεσίες. Και η εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Εκεί που μας χώρισε ο Θεός με τη θάλασσα που έφτιαξε και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο τα 24 Κυκλάδων νησιά. kikladeslive.gr, το site που ενώνει τις Κυκλάδες μας. Για να δούμε τι θέματα έχει η Σεμνή σήμερα στο kikladeslive.gr.

0: Φέτος στο Συμβούλιο της Επικρατείας η υπόθεση ξενοδοχείου με σχεδόν 130 πισίνες στο Μίτακα. Αποκαλύπτει το kiklades.live.gr σήμερα η Μήλος πρώτο θέμα. Συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η υπόθεση της επέκτασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων της εταιρείας V-Tourism ΑΕ στην προστατευόμενη περιοχή του Μίτακα στη Μήλο, μετά από προσφυγή του Δήμου Μήλου, της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και κατοίκων της Μήλου. Πρώτο θέμα η Μήλος λοιπόν στο kiklades.live.gr. Δύο πυρκαγιές, τρεις που είχαμε εδώ στη Σύρο και ήταν αποκλειστικό του kiklades.live.gr. Μετά βλέπουμε τον Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη, όχι στον αποκλεισμό της αυτοδιοίκησης. Διαβάζουμε στο kiklades.live.gr παρέμβαση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Όπως ανέφερε, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία της πολιτικής συνοχής και στα ενδιάμεσα αποτελέσματά της, τα οποία παρουσίασε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ραφαέλ Εφητό. Μια καλημέρα στον Περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο. Μια καλημέρα στον έπαρχό μας και καλό φίλο, τον Γιάννη τον Μαργαρίτη. Άλλα θέματα στο kiklades.live.gr. Σύρος, αντίστροφη μέτρηση για το Run Greece 2026. Πραγματοποιήθηκε χθες, λέει το kiklades.live.gr, η συνέντευξη τύπου για το Run Greece Σύρος 2026 με αφορμή τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στην Ερμούπολη το Σάββατο 16 Μαΐου 2026. Η παρουσίαση έγινε από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης με αναφορές στη σημασία της διοργάνωσης για το νησί, τον αθλητισμό και τη συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκαν οι βασικές λεπτομέρειες των αγώνων, οι διαδρομές, το πρόγραμμα και οι παράλληλες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Run Greece. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 10 χιλιόμετρων, αγώνα 5 χιλιόμετρων και δυναμικού βαδίσματος, family run, παιδικού αγώνα δρόμου, αφετηρία και τερματισμός όλων των διαδρομών θα είναι η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου μπροστά από το Δημαρχείο της Ερμούπολης. Οι διοργανωτές, λέει το kiklades.live.gr, μέσω του kiklades.live.gr καλούν τους επισκέπτες και κατοίκους της Σύρου να συμμετάσχουν στη μεγάλη αθλητική γιορτή, η οποία αναμένεται να γεμίσει τη Σύρο με δρομείς, οικογένειες και φίλους του αθλητισμού.
1: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να...
0: Άλλα θέματα, πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Χριστοφόρου και άλλη φωτιά χθες αυτή τη φορά στην Άνω Σύρο. Θεαρινό παζάρι της Κάριτα Σύρου με στήριξη στο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής εκκλησίας. Φωτιά χθες το μεσημέρι σε οικία στην Άνω Σύρο, στο Βροντάδο. Μαύρη καπνή και μεγάλη κινητοποίηση. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο kiklades.live.gr, το site που ενώνει τις Κυκλάδες 24 ώρες το 24ωρο. kiklades.live.gr, το μοντέρνο, σύγχρονο, φρέσκο site των Κυκλάδων. Το site που βγάζει αλήθεια, ενημέρωση και φρεσκάδα. Η φίλη μου η Ευγενία από Σέριφο, ας γεμίσουμε και σήμερα τη μέρα μας με χαμόγελα και θετική ενέργεια. Καλημέρα μου λέει, καλημέρα από τη φίλη μου την Ευγενία, καλημέρα στη Σέριφο. Διαβάζουμε επίσης στο kiklades.live.gr, αντίπαρος δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος στην Αντίπαρο, πάρος αντίπαρος από 12 έως 15 Μαΐου. Ξέρεχος δωρεάν προληπτικός έλεγχος από 13 έως 15 Μαΐου.

0: αθλητική μας ενημέρωση.
1: Λέω θέλω να μου γελάς κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει.
0: Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, ο Γιουσούφ Γιαζίζη, υπέστη ρήξη χιλιάς του. Ο 29χρονος Τούρκος μεσοεπιθετικός με τον βαθμό στεφανωμένο στο στήθος παραπονέθηκε για ενοχλήσεις και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Η σημεία είναι στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί και πέρσι στις 27 Οκτώβρη στο τεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Φέτος ο Γιαζίτζη έπαιξε σε 27 αγώνες με τη φανέλα του θρύλου, πετυχαίνοντας 7 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έσπευσε να στείλει το δικό της μήνυμα στον Τούρκο άσο της. Να είσαι δυνατός και να γίνει σύντομα καλά, Γιουσούφ. Ήταν το μήνυμα των Ερυθρολεύκων και του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η ΑΕ κόντρα στη Μάλαγα έκανε το καλύτερο της παιχνίδι τα τελευταία χρόνια στο BCL. Η τέλεια εμφάνιση από μια σχεδόν τέλεια ομάδα που αύριο Σάββατο θέλει μια νίκη ακόμα απέναντι στους μαχητές της Ρήτας Βίλνιους. Εμείς ευχόμαστε στην Ένωση να το σηκώσει. Στηρίζουμε πάντα τις ελληνικές ομάδες.

9 και 4 το βράδυ στην Αθήνα, στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι, ο Παναθηναϊκός του Δημήτρη Γιαννακόπουλου υποδέχεται και πάλι τη Βαλένθια για το Game 4 των Playoffs της Ευρωλίγκα. Οι Αθηναίοι μετά την ήττα τους στο Game 3 και τη μείωση του σκορ σε 2-1 θέλουν να κλείσουν τη σειρά στην Αθήνα και να μην επιστρέψουν στη Βαλένθια για 5 μάτς. Η αναμέτρηση ξεκινάει 9 και 4 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Εμείς στην Πανάθα να ευχηθούμε νίκη πρόκριση απόψε, η ομάδα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four των Αθηνών. Το σημερινό πρόγραμμα Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε 8 το βράδυ από το Nova Sports 5 και Παναθηναϊκός Βαλένθια από το Nova Sports Prime. Πάω, μπορείς να προκριθείς.

Αγγέλκο, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλιβα οπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-024-280. Μια καλημέρα έχουμε και από τη βουλευτίνα μας, την Κατερίνα Τιμονογιού, η οποία και κοινή ακούει ραδιοφωνία Κυκλάδων, είτε στη Μύκονο βρίσκεται, είτε σε κάποιο άλλο νησί, είτε στην Αθήνα για τις κοινοβουλευτικές της υποχρεώσεις. Ακούει πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων και καλημέρα Κυκλάδες και την ευχαριστούμε πολύ. Η Κατερίνα μας λοιπόν στέλνει τις καλημέρες της μέσω του καλημέρα Κυκλάδες και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Σε όλους τους Ναξιώτες και τις Ναξιώτισσες, σε όλους τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτσες. Κατερίνα Μονογιού, που πραγματικά έχει μια πολύ έντονη πολιτική δραστηριότητα, γυρίζει τα νησιά, πάντα με το χαμόγελο. Καλημέρα στην Κατερίνα μας. Για ποιο ψέμα

συνεδρίασε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό την παιδρία του Πρωθυπουργού και Αρχηγού της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης Κυριάκου Μητσοτάκη. Χωρίς εντάσεις και χωρίς παρατράγουδα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, διαψεύδοντας κάθε σενάριο ή φιλοδοξία για ρήξεις, εντάσεις και ανταρσία. Η διαδικασία λειτουργήσε ως βαλβίδα εκτόνωσης της ισορρευμένης έντασης του προηγούμενου διαστήματος. Χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα είμαστε εδώ επί 5 ώρες και θα τσακωνόμαστε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του. Ακόμα και το επιτελικό κράτος από αντικείμενο αντιπαράθεσης μετατράπηκε σε χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να βελτιωθεί και να προσφέρει περισσότερα. Στο κυβερνητικό επιτελείο ήταν ορατός ο κίνδυνος να μετατραπεί η συνεδρίαση σε μια συνεδρίαση έντασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πραγματικός ηγέτης πήρε την πρωτοβουλία να μιλήσει ο ίδιος με βουλευτές και στελέχη του κόμματος για να ρίξει γέφυρες προς τους διαφωνούντες, τους οποίους συνάντησε και άκουσε διαζώσεις στις απόψεις τους. Παρόμοια αποστολή είχαν και συνεργάτες του, όπως ο κύριος Κατζηδάκης, ο κύριος Νέζης και ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, που ανέλαβαν να κατευνάσουν τα πνεύματα.

0: Ο Πρωθυπουργός φρόντισε να το θυμίσει σε όλους χθες. Η προσωπική επιτυχία του καθενός μας, αναφέρουμε σε όλους, περνά μόνο από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε.
1: Έχω αλλάξει και η ζωή με θέλει αλλιώς.
0: Και ένας φίλος νεοδημοκράτης από Άνδρο, γαλάζιες νεοδημοκράτικες καλημέρες. Τελικά μου λέει όλοι εκείνοι που λέγανε ότι θα γίνει χαμός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι δημοσιογράφοι κλπ. Γελιοποιήθηκαν. Μπετόν αρμέ, μου λέει, βγήκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, όλοι ενωμένοι υπό τον Πρωθυπουργό και Αρχηγό του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία, ενώ ο στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στο 7ο Οικονομικό Συνέδριο του Επιμελητηρίου Ελλάδος. Όπως είπε επίσης, ο Υπουργός Οικονομικών αλλάζει το πλαίσιο στη δέουσα επιμέλεια λογιστών, νέοι ρόλοι για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ΑΑΔΕ και Οικονομικό Επιμελητήριο. Για τον πόλεμο στο Ιράν επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά. Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι είναι ήδη ορατές σε όλη την Ευρώπη. Οι ενεργειακές αγορές αντιδρούν με έντονη μεταβλητότητα, το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών αυξάνεται, τα ασφάλιστρα κινδύνου αυξάνονται, η κρίσιμη εμπορική διάδρομη, προφανώς τα στερνά του Χορμούζ, αλλά και όχι μόνο, από τη διόρυγα του Σουέζο στη Μεσόγειο και φυσικά μέχρι τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό πίεση, είπε. Αυτά από τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Σε φυλακή εκτός Κρήτης ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα

έρχεται νόμος για τα ηλεκτρικά πατίνια. Κυρίες και κύριοι, λένε οι πληροφορίες μου από το αμάξι μου, άμεσα απαγόρευση για τους ανήλικους στους δρόμους και υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικους.

ακροαριστερός Πέτρος Κωνσταντίνου του ακροαριστερού κόμματος Ανταρσία επέλεξε να μην μπει τον καθιερωμένο όρκο αλλά να αυτοσχεδιάσει. Τον όρισε εκεί υπεύθυνο σοσιαλιστής δήμαρχος Αθηναίων ο κύριος Χάρης Δούκας. Στην αποκάλυψη ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα για την ορκομοσία του Πέτρου Κωνσταντίνου ως Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Αθηναίων προχώρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το Υπουργείο Εσωτερικών και ο κύριος Λιβάνιος έχει κάνει δέουσες πειθαρχικές έρευνες για την περίπτωση αυτή. Το αν θα εκπέσει θα το πούν οι υπηρεσίες, είπε ο Υπουργός Υγείας στο ραδιόφωνο του Sky. Έκανε επίσης λόγο για γελιότητα που επέτρεψε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας όσον αφορά την ορκομοσία του Δημοτικού Συμβούλου της Ανταρσία. Ας το σκεφτούν όσοι δεν πήγαν στο δεύτερο γύρο να ψηφίσουν Μπακογιάννη. Η γελιότητα αφορά το Δήμο. Ήταν και μια προφανής παρανομία γιατί και δεν είπε τον ενομισμένο όρκο και στο χαρτί που υπέγραψε είπε ότι τον ενομισμένο όρκο. Άρα υπάρχει κάποια πλαστογραφία, κατέληξε ο κύριος Γεωργιάδης. Έβαλε εκεί και μια μαντήλα της Παλαιστίνης. Φανταστείτε να ξαναβγούν οι σύντροφοι του Πασόκ να μας κυβερνήσουν. Ή ο Τσίπα.

0: Κυριάκος Πιερακάκης, λοιπόν, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους παγκοσμίως. Στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ ως το 2029.
1: Και για μένα που έχω κολλήσει εδώ.
0: Και μια φίλη ακροάτρια, καλημέρα μου λέει στη βουλευτίνα μας, την Κατερίνα Τιμονογιού, που την αγαπάμε πολύ και τη στηρίζουμε. Καλημέρα Κατερίνα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: καλύτερες τηλεοράσεις στον κόσμο θα τις βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Μικρές, μεσαίες, μεγάλες, μέχρι τηλεοράσεις σινεμά. Ό,τι θέλεις από τηλεόραση για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την ταβέρνα σου, το εστιατόριο σου, την καφετέρια σου, το καφενείο σου. Κάθε είδος τηλεοράσεις. Σε λίγες μέρες έχουμε το Final Four των Αθηνών, που όλοι θα θέλουμε να θαυμάσουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και της Ελλάδας στο μπάσκετ. Τα αγαπημένα σας σύριαλ, τηλεπαιχνίδια, talk show. Για μοντέρνες σύγχρονες τηλεοράσεις High Definition σε πολύ φτηνές τιμές στην άξο μας Μαρούλης, ο ειδικός της τηλεόρασης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ξεκινάμε με τις πρωινές και την εφημερίδα η Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Η εφημερίδα Ο Λόγος, εκτόνωση της κρίσης. Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια. Ριζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Η εφημερίδα Απογευματινή, τα είπαν και ξεθύμαναν. Συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η εφημερίδα Δημοκρατία, συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η εφημερίδα Voice, μας δουλεύουν οι τράπεζες. Ναυτεμπορική, υπεραπόρωση ιδίων κεφαλαίων για τις εισηγμένες. Εθνικός Κήρυξ, μήνυμα ενότητας Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μπετόν Αρμέη, κοινοβουλευτική ομάδα. Το Εθνικός Κήρυξ. Το Ιράν επανεξετάζει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ελεύθερος Τύπος, όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές του. Η εφημερίδα των συντακτών και εδώ θέμα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Η εφημερίδα Εστία και εδώ βλέπουμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα και εδώ πρώτο θέμα η συνεδρίαση της Νέας Δημοκρατίας, κλίμα ενότητας. Η εφημερίδα Τα Νέα επίσης αδήλωτα εισοδήματα από παροχές αγοροπολισίες. Political. Μετά το εξάωρο μασάζ στην κοινοβουλευτική ομάδα Γαλάζια Ενότητα. Μανιφέστο. Όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, Πετών Αρμέη Νέα Δημοκρατία, ενωμένα το κόμμα με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αθλητικές εφημερίδες, η εφημερίδα Sport Day, τη δόξα κατακτήστε για την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Live spot πάλι για την ΑΕΚ στο μπάσκετ, κύπελο το ευρωπαϊκό. Κόκκινος πρωταθλητής, ύμνη των ξένων για το μπάσκετ που παίζει. Δέος για το θρύλο, όντως η Ολυμπιακάρα μας, για μένα σαν τριαντάφυλλο, παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Τώρα τι θα γίνει στο Final Four δεν ξέρω, γιατί εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ώρα για σπορ, φέρτο μου, αεκάρα μου. Η εφημερίδα Γνώμη, πάμε στις επαρχιακές, τα μηνύματα και οι αιχμές σε κλίμα ενότητα συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο παραμύθι το καθένας και εμείς τον έρωτα οδηγούμε. Η εφημερίδα Θριάσιο, ασπρόπυργος, χειρουργήθηκε ο 12χρονος που παρασύρθηκε με πατίνι.
1: Και θυσιό κι όσο κρατάει αναπνοή μας.
0: Η εφημερίδα Κοινωνική, 900 νέες θέσεις εργασίας. Η εφημερίδα Κριτική Επιθεώρηση σε εξέλιξη επεκτάσεις σχεδίου πόλης με το βλέμμα σε νέα οικόπεδα και ανάσα στο στεγαστικό. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, ο ειδικός της τηλεοράσης. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, παλές και φτηνές, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Ένα γερμό στο Υπουργείο Άμυνας, ένα θαλάσσιο ντρόουν εντοπίστηκε στη Λευκάδα από ψαράδες. Εξετάζεται η προέλευσή του, ενώ υπάρχουν κάποια σενάρια ότι είναι ουκρανικό. Το ντρόουν εντοπίστηκε από ψαράδες κοντά στο ακροτήρι Δουκάτο, σε σπηλιά της περιοχής, με τη μηχανή του να βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία. Το μαύρο σκάφος που έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας προκάλεσε έντονη ανησυχία. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημολκήσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, από όπου το παρέλαβε το λιμενικό σώμα.

Μπαντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κυρόδεμα και χάλιβας οπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Δούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 024 280.

0: μαζί και...
1: Μια καλημέρα από Φιλότη, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι, καλημέρα για το δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, καλημέρα το αγαπημένο Φιλότη, καλημέρα σε όλους τους φιλωτίτες και τις φιλωτίτσες.

να δούμε και αυτή την ιστορία με το Χανταϊό, κυρίες και κύριοι. 70χρονος Έλληνας ομογενής είναι ο επιβάτης, δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να ανταλλάσσουν πυρά, κυρίες και κύριοι. Πάμε και στις φορολογικές δηλώσεις. Κλειδώνει στις 15 Μαΐου η έκπτωση 4% για εφάπαξ εξόφληση. Πάνω από 3 εκατομμύρια δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί, πρέπει να σας πούμε. Στα 1.281 ευρώ ο μέσος πρόσθετος φόρος για τα χρεωστικά εκαθαριστικά. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους φορολογουμένους που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος. Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης εκπνέει στις 15 Μαΐου.

0: FM Stereo.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα μες στο καθαρό νερό.
3: Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
4: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
5: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
4: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι. Να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
5: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
4: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί κερακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
5: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου. Να τα στείλουν στην Αθήνα.
2: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί, κερακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
1: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850 25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

θα πάμε δυνατά σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα Naxion B. Ένα απλό πλην τίμιο τριήμερο μόλις ξεκινάει μουσικά. Δεν ξέρω για σας, αλλά πότε φεύγω, πότε έρχομαι, πότε κάνω τις ίδιες κινήσεις καθημερινά. Πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Χρόνια πολλά στον Άγιο Αρσένιο που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά στο Θεολόγο που γιορτάζει. Αυτά και με αυτά, 8 Μαΐου 2026. Γεγονός είναι σήμερα ότι δεν μας έχει κάνει τη χάρη ο Κυκλαδιτικός ήλιος να τον απολαύσουμε. Και φανταστείτε χωρίς βροχή, και φανταστείτε τώρα αυτός ο καιρός να είναι καθημερινός, να βρέχει και ασταμάτητα. Έχουν ένα δίκιο και οι Άγγλοι. Κατευθείαν πέφτει η ψυχολογία σου. Μη χαλάσει ο καιρός. Δεν έχω άλλα περιθώρια. Και όλο κάτι λέω αφού είμαι εδώ. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και έως τη 1, εσύ που με ξέρεις χρόνια, ξέρεις και δίδυμος και παρουσιάστρια και γλώσσα δεν βάζω μέσα μου. Γεγονός είναι ότι αν κάνω παραπάνω κάποια δευτερόλεπτα να μιλήσω, μου στέλνετε κατευθείαν μήνυμα. Τι έγινε? Όλα καλά, είσαι εντάξει? Δυνατά μετά από το καταπληκτικό LinkedIn πάντα του αγαπημένου μου δημοσιογράφου της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, Τριαντάφυλλου Τρενταφυλλίδη, τα φιλιά μας στην Αρχοντική Σύρο, Αργυλούλα, Σεμνή. Η δικιά μου ψυχοθεραπεία. 101,3 FM στέρεο, αν και εσύ βρίσκεσαι σε ένα από τα πανέμορφα νησιά των Κυκλάδων. Και όταν λέω πανέμορφα, εννοώ πανέμορφα, ξεχωριστά, μοναδικά, το καθένα με τα υπέροχα τοπία του, προϊόντα, παραλίες και ήλιο βασιλέματα. Αν όχι, αν δεν τα έχεις καταφέρει ακόμα να έρθεις μόνιμα, αν προγραμματίζεις καλοκαιρινές σου διακοπές στο νούμερο ένα προορισμό για φέτος, όπως κάθε χρόνο το καλοκαίρι, τις Κυκλάδες, τότε ερχόμαστε εμείς κοντά σου μέσα από το live24.gr. Δυνατά κοντά μου και σήμερα η καλύτερη στο είδος τους. Παντοπολείο Κυριακή Γεροντάκη, Κρεοπολείο Base Γιώργος Σιδερής και οι Ολοκληρωμένες Λύσεις Γιώργος Γρατσίας, Εστιατόριο Μεζεδοπολείο μεταξύ μας και Τυροκομείο Νίκολα Πιταρά. Τι ξέρεις τώρα, σου μιλούσα τόση ώρα για να φτάσουμε σε αυτό το κομβικό σημείο να σε ρωτήσω και σήμερα, και εσένα, και εσένα, και εσένα. Είστε έτοιμοι? Καλημέρα τότε, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουτελιέρη, και σήμερα εδώ, μόνο ζωντανά, μόνο για σένα, μόνο με τα καλύτερα. Από τώρα και μέχρι τη μία, Facebook και Instagram, Δανάη Κουτελιέρη, και 6945 81 51 57, SMS, Viber, WhatsApp, και στο TikTok.

άδειο είναι το νησί. Και επειδή με έφαγαν οι τύψεις όταν ο επιχειρηματίας επέμενε για όλα τα Σάββατα του Μαΐου, εντάξει, εκτός από το τελευταίο 30 του μήνα, πρώτο Θεός, που για δεύτερη χρονιά έχουμε την τιμητική πρόσκληση από το Μεγάλο Σύλλογο Δερφείων Μετόχη στην Εύβοια για τη μεγάλη γιορτή κερασιού. Τι να κάνω, υπέκυψα η μάνα. Παύλα μάματζερ, παύλα παρουσιάστρια, παύλα σύζυγος, παύλα ιδιοκτήτρια.

Justin. Βασιλική Κατερίνη Live. Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου, το επόμενο Σάββατο 16 Μαΐου και το μεθ επόμενο Σάββατο 23 Μαΐου στο Γαλάτσι. Αχ, εσύ.

Μάιος λοιπόν, πρώτο Θεό, Σάββατο 9, Γαλάτσι 13, Σάββατο Γαλάτσι, Σάββατο 23, Γαλάτσι, Σάββατο 30, Μετόχη Δερφείων, Γιορτή Κερασκιού στην Εύβοια και Κυριακή 31 Μαΐου, Παραμονή του Αγίου Πνεύματος, η μεγάλη γιορτή στον Ψαθόπυργο, στην Πάτρα.

έφερε όλε αυτέ τι απουσίες που θα έχω λόγω χρέη μάματζερ. Μαζί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και ως τη μία. Άρωμα γυναίκα σε Αιγαίο Ερώτας τραγούδι. Δανάη Κουτελιέρη και ραδιοφωνία Κυκλάδων. Η δικιά σου μουσική, ωραία, καθημερινή ψυχοθεραπεία. Εσύ είσαι εδώ.

Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή, παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Εντάξει, έχουμε και τις μουσικές μας εξαιρέσεις για τις νεότερες γενιές, αλλά νομίζω ότι σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη για τους φανατικούς άντρες αυτής της εκπομπής. Επικίνδυνη ποσότητα κατανάλωσης ρακής, ρακόμελου και ίνου από το κρεοπωλείο Base αναμένεται και σήμερα. Εκπομπή άκρως ακατάλληλη για όλους όσους μόλις τώρα ξύπνησαν.

0: είναι γεγονός ότι θα μας τύχει καμιά μέρα κανένας νορμάλ άνθρωπος να μας νοιάζεται και δεν θα το μιστεύουμε.
1: Απανταμώσαν ένα βράδυ και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι.

το πω, αγαπημένη Στράτο. Και σου έβαλα και Στράτο Διονυσίου, εντάξει. Σκούπισα, λέει, δάκρυα ανθρώπων που μετά έφεραν δάκρυα σε μένα. Σήκωσα ανθρώπους από το πάτωμα που μετά έσπρωξαν εμένα να πέσω. Ήμουν εκεί για ανθρώπους που δεν ήταν εκεί για μένα. Κοίταξε με όμως, εξακολουθώ να είμαι εγώ. Δεν με χαλάσατε.

θέλετε να το πάμε έτσι, ε? Καλό μεσημέρι στο μάτι. Καμιά φορά θέλω να φύγω να πάρω τα βουνά. Όμως αργότερα αλλάζω γνώμη και τελικά παίρνω σουβλάκια. Τουλάχιστον είναι από τον Μπέι.

Καλλιόπη, Γιώργο, Δημήτρη, Κωνσταντούνα, Γιώργο, Κοντανά, Μαρία, Μιχάλη, Νίκο, Δήμητρα, Γιάννα, Σάβα, Ευαγγελία, Ανδρέα, Νικόλα, Κώστα Μιλωνά, Βάσο Φούρκα, Παναγιώτη, Λένα, Καλομήρα, Γιώργο, Χριστίνα, Άτζη, Κωνσταντίνε, Χρήστο, Θανάση, Μαρία, Θανάση, Γιώργο, Στέλλα, Μαρία, Φρανς και Γιώργο Σπενέ. Καλό μεσημέρι. Και μια που είπα για νύχτα. Μουράγιο, Τέρμα Πατησίων. Θα ήταν 1900. Αυτά που λέτε. Παιδικά ψυχικά τραύματα.

γεγονός ότι από το 1989 που ξεκίνησα να κάνω εκπομπές, έχω ακούσει άπειρα ωραία λόγια. Ακόμα και αυτά είναι από τα πιο υπέροχα. Δεν πάει να καίγεται ο κόσμος έξω, μέχρι να τελειώσεις δεν κουνιέμαι.

0: Γιώργο Ζηρογιάννη, Στέλιο Κουντουρί, Στέλιο Παντελάκη, Χριστοδρίτσα, Μάρκελε, Αθανασιάδη, τα φιλιά μου στοιχείο, φιλιά μου στη Μεσόγειο, Νίκο Μαύρε στην Ήδρα, Ιάννα Κριτικού στην Εύβοια, Νικόλέτα και Δημήτρη Τσάκαλε στη Λαμία. Στέλιο Μπουρσανίδου στη Θεσσαλονίκη, Μονοσοκριτικού στην Άξο. Λατρεμένη μου Κυριακή Γεροντάκη, άνοιξε και μαζί με την καλύτερη παρέα, τον Γιάννη Σιδερίνη, είναι καθημερινά πια κοντά μας στο Ποντοπολείο Base. Εκεί όπου μπορούμε να προμηθευτούμε τα πάντα για το σπίτι μας όσον αφορά το πρωινό μας, το μεσημεριανό μας, το brunch, το απογευματινό, το βραδινό, διότι μπορούμε να προμηθευτούμε. Τυροκομικά δική του παραγωγή. Κρασί και ίνο δική του παραγωγή. Χαλβαδόπιτες, μελάκια, μαρμελάδες, ρακές, ρακόμελα, λικέρ, βότανα, όσπρια, μυρωδικά, αμαναβική, χυμούς και νερά, αυγουλάκια φρέσκα, αλλά και κυρίως τώρα πια τα κρεατικά δικής τους παραγωγής. Χρόνια πολλά στους Σταύρους που γεννηθήκαν σαν σήμερα 8 του Μάη, είπαμε. Άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουντελιέρη, Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Σαν να πηγαίνουμε για χειμώνα φαίνεται.
1: Ήρθες

Νικόδη Μενανά στην Σεγκαρές, Μαργαρίτη, Ευαγγελία στην Πλάκα, Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη, φίλησέ μου τη Δέσποινα, Παύλα Ειρήνη, Σωτήρη Κολιαβασίλη στην Ανάμισο, Τάσο Κουτελιέρη, καλημέρα, Μέρι Μπέπι στην Αργολίδα, Μελάκης Μονόλης, α, ωραίο επίθετο. Καλό μεσημέρι στην Καλαμαριά.

Μιχάλη και Σωτήρη Καραγιάννη. Φιλήστε μου τη Μανούλα. Σαν και γκούρλια, φιλήστε μου την Άννα. Τα φιλιά μου στη Λαμία. Στέλνω ψαλτιδρό σου. Καλή σεζόν. Τι υπέροχα που το φτιάξατε. Βλυχάδα Σαντορίνη. Σπύρο Ελευθέρη. Καραμολέγκο στην Σύρο. Γιάννη Γεωργόπουλε. Δήμαρχε. Αργολίδα. Νίκο Σιγάλα. Καλό μεσημέρι στον Πειραιά. Σε ευχαριστούμε πάντα για τα υπέροχα λόγια. Ροζαλία, Αλέξανδρε. Μαρίνα Χιλάκου, αγαπημένη μας προεδρίνα στη Σπάρτη. Νικόλα Πράσινο από την Αμοργό. Κωνσταντίνα Γιάκου, Ιωάννα. Όπως κάθε Παρασκευή, παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Εσύ είσαι εδώ.

0: έξω.
1: Και ξέρεις κάτι, δύο άνθρωποι συναντιούνται μόνο όταν και οι δύο έχουν μια τεράστια ανάγκη να βρουν ο ένας τον άλλον. Ο Πάολ τα λέει αυτά, ξέρετε, ο Κοέλιο.

Εμένα αυτό το τραγούδι πάντα θα μας θυμίζει τα εφημικά μας πάρτις. Late 80s, 90s. Λίγο μετά την μπουκάλα. Να σας ενημερώσω ότι η αγαπημένη μας τραγουδίστρια Bonnie Tyler βρίσκεται σε τεχνητό κόμμα ύστερα από επιδείνωση της υγείας της στην Πορτογαλία και ύστερα από εντερική επέμβαση. Κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη κατάσταση για τη θρυλική ουαλή τραγουδίστρια.

0: Έλα, αλήθεια τώρα, τι θα απαντήσεις?
1: Ευχαριστώς, θα το κάνω.
0: Γιατί ξέρεις κάτι, θέλει πολύ μαγιά να είσαι ο τελευταίος άντρας στη ζωή μιας γυναίκας.

0: Τι καταπληκτικές μυρωδιές είναι αυτές που έρχονται από την είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου. Τάσο Καραφιλίδη, Κατερίνα Φλεγιανού.
1: Μου λες μ' αγαπάς.
0: Εγώ να δεις.
1: Εγώ να δεις. Μου λες με πονάς.
0: Εγώ να δεις.

Και να προσέχεις, λέει, πολύ με ποιον μιλάς και τι λες. Να αποφεύγεις τα άτομα που έχουν περιέργεια και θέλουν να τα μαθαίνουν όλα. Γιατί τα μεγάλα αυτιά συνήθως πάνε πακέτο με το μεγάλο στόμα. Έχω παρατηρήσει ότι οι χορηγοί μου, εκτός ότι είναι οι καλύτεροι στο είδος τους, έχουν πολλά κοινά παρανόμου. Πολλούς κοινούς παρονομαστές. Έχουν ιστορία, παρόν και δυναμικό μέλλον. Έχουν αξιοπιστία, συνέπεια, πάντα τις καλύτερες τιμές και τις καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα. Έχουν συνέπεια και κυρίως έχουν μεράκι για αυτό που κάνουν. Ένας από αυτούς είναι και ο λατρεμένος μου, Δής, καθότι είναι και συγχωριανός μου, Νικόλας Πιταράς. Από το σπόρο στο ράφι. Είναι τρομερό να δημιουργείς προϊόντα πάντα με την ίδια επιτυχία, πάντα με την ίδια γευστικότητα, πάντα με την ίδια αξία πρώτη ύλη. Τα βραβεία αναπόφευκτα. Μπορείς να τα προμηθευτείς από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε Αμερική και σε Ρωσία.

λατρεμένος μου Γιάννη Σιδερής. Από τότε, από το σχολείο. Θέλει να δώσουμε χαιρετίσματα στον αγαπημένο του φίλο Γιώργο Μαργαρίτη. Με το ξενοδοχείο στον Άγιο Γιώργιο που μας ακούει τώρα. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.

Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη χαρά έχω που έχω τη νέα γενιά κοντά μου. Σαν άγριο λουλούδο που ζει. Και συνήθως έχω τρεις γενιές. Όπως για παράδειγμα σε αυτή την οικογένεια. Σοφία Σιδερή γιαγιά. Γιώργος Σιδερής, Κυριακή Γεροντάκη γονείς. Γιάννης και Κώστας Σιδερής, οι

0: Και πρέπει, λέει, να πάψουμε να παίρνουμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων προσωπικά. Γιατί ο τρόπος που φέρονται λέει περισσότερα για εκείνους. Ενώ ο τρόπος που αντιδράμε λέει περισσότερα για εμάς.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια αδύ...
0: Και η ερώτηση είναι μία και απλή.
2: Αν με προδώσεις κι εσύ.

Και η ερώτηση είναι η εξής. Εννοείται βάσανο, τι άλλο. Ρωτήστε και τον άντρο μου.

Ευτυχώς που είναι και μεγάλη οικογένεια. Ποντοπολείο Μπέις, Κυριακή Γεροντάκη και Γιάννη Σιδερής. Κρεοπολείο Μπέις όμως και η... Γιώργος και Κώστας. Κώστα αφιερωμένο. Και περισσεύει και ένας να φυλάει την πατρίδα.

για τους νεαρούς αυτής της εκπομπής. Να υπενθυμίσω ότι το κρυφτούλι στον έρωτα δεν πιάνει σε νορμάλ ανθρώπους, ούτε η τιμωρία της σιωπής. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι να χαλάσεις τη σύνδεση μεταξύ σας και να πληγώσεις τον άλλον σε σημείο που να μην σε θέλει πια.

0: γραφικό σου.
1: Να τα λέμε και αυτά. Και ποια είναι ακόμα η επιτυχία που έρχεται και σίγουρα θα μας απασχολήσει πολύ και σίγουρα θα την ακούσω πάρα πολλά βράδια επιστρέφοντας από τα live της Βασιλικής.

Κάθε Δευτέρα νέες κυκλοφορίες, κάθε Τρίτη και Πέμπτη λατρεμένα νησιώτικα, κάθε Τετάρτη μουσικά αφιερώματα, κάθε Παρασκευή παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Κάθε μέρα μουσικές εξαιρέσεις. Ξέρετε εσείς.

Ναι, ναι, ναι, πήγε κιόλας μία. Ήταν η εκπομπή Άρωμα Γυναίκας. Τι ωραία λόγια πάλι και σήμερα. Μα ποτέ να μην μοιάζει η εκπομπή σου με προηγούμενη. Έλα Παναγία μου, με δίδυμο παρουσιάστρια ποτέ.

0: και να δείτε πώς το λένε, πώς το λένε, πώς το έχει γράψει ο Μανθαίος.
1: Πώς το λένε αυτό που νιώθω και που νιώθεις μη ρωτάς. Είναι πάθος, είναι τρέλα.
0: Μεσοπέλαγα το λένε.
1: Κάνε
0: με να τρελαθώ. Καινούριο τραγούδι Βασιλική Κατερίνη. Αποκλειστικά σε στίχο και μουσική Μανθαίου Γιαννούλη όπως πάντα.

άκρος χορευτικό, άκρος νεανικό, άκρος δροσερό καλοκαιρινό. Πόσο έχει πάει αυτό που ακούμε, 1.400.000 προβολές. Να τις ξεπεράσει, αλλά κυρίως να το αγαπήσετε και αυτό. Και ερώτηση μία και απλή. Πού γίνεται το βίντεο κλιπ, πότε γίνεται? Όταν μου λέει... Τι λέει η αγαπημένη μου Κατερίνα Καραφιλίδη? Άλλα βάσανα. Στους ουρανούς πετάω. Μέχρι τότε, αύριο το βράδυ σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε παρέα, ξέρετε εσείς, και να χορέψουμε μέχρι το πρωί στο γαλάτσι. Βασιλική Κατερίνη, Σάββατο 9 Γαλάτσι, Σάββατο 16 Γαλάτσι. Δημήτρη, Σιδερή, σε περιμένουμε. Σάββατο 23 Μάη Γαλάτσι. Σάββατο 30 Μάη Εύβοια. Κυριακή 31 Παραμονή του Αγίου Πνεύματος, Ψαθόπυργος Πάτρα. Η παρουσιάστρια, ξέρετε, πετάγομαι μία Νάξο Γαλάτσι και επιστρέφω. Ναι, ελπίζω πρώτα ο Θεός και ο καιρός. Η Δευτέρα εδώ μαζί στις 12. Μέχρι τότε εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Να ευχαριστήσω τους αγαπημένους μου χορηγούς όπως πάντα. Νικόλας Πιταρά, Στυροκομείο Πιταρά. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο μεταξύ μας. Τσίλης, Σάκης Καραφιλίδης, Κατερίνα Φλαντιανού και ο νέος, νεαρός, βραβευμένος σεφ Τάσης Καραφιλίδης. Τάσος Καραφιλίδης στα γευστικά ντεξ. Παντοπολείο Μπέις, Κυριακή Γεροντάκη. Χρεοπολείο Μπέις και η Γιώργος Σιδερής. Και ολοκληρωμένες λύσεις Γιώργος Ρατσίας.

Μην ξεχάσεις να τις το πεις την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή, παγκόσμια ημέρα της μανούλας. Μαμά, σ' αγαπώ πολύ. Τέτοιο ανέλπιστο δώρο, ξαφνικά να είμαι κοντά στην κόρη για να μου ευχηθεί χρόνια πολλά και κοντά στη μαμά μου να της δώσω το πιο γλυκό φιλί. Μην ξεχαστείς την Κυριακή, θα έρθω τη Δευτέρα να μου πεις τι έκανες. Μέχρι τότε, από την Δανάη Κουτελιέρη, καλό μεσημέρι και καλό τριήμερο σε όλους. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
4: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
3: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
4: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
3: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
4: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και ΙΗ.
2: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής.

0: Στάσεις, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια

0: Σε όλα τα μέρη του ψυγείου υπάρχει τίποτα καλύτερο. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε όλους τους ανήλικους κάτω των 18 ετών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο στη χώρα μας, από 3,9% το Μάρτιο. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λευκάδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς βρέθηκε πάνω του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λάβουν και οι γυναίκες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Την ώρα που νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο μετρούν το κόστος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και της παράλυσης στα στενά του Ορμούζ, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με δισεκατομμύρια. Κερδισμένοι είναι η πετρελαϊκή κολοσσή, η Wall Street, οι αμυντικές βιομηχανίες, αλλά και οι εταιρείες που διαχειρίζονται ή κατασκευάζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.299 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της ΑΕΚ για το πολύ σημαντικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με την επιλογή που θα κάνει στην επίθεση να συγκεντρώνει ξανά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σε αλλαγές σε πρόσωπα και κυρίως σε δύο θέσεις, αλλά όχι στο σχήμα κόντρα στον ΠΑΟΚ, προσανατολίζεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ σύμφωνα με το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό. Σε άδειες εξέδρες το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τιμώρησε την ΠΑΕ με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Την επιστροφή του Γιώργου Βαγιανίδη φαίνεται πως εξετάζουν οι πράσινοι, σύμφωνα με δημοσίευμα πορτογαλικής εφημερίδας που αναφέρει ότι το τριφύλι έχει κινηθεί για τον 24χρονο παίκτη. Ευχάριστα νέα στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είδε τον Δημήτρη Χατσίδη να βγάζει όλο το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να τον υπολογίζει κανονικά για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή. Την ίδια ώρα ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και υπάρχει αναμονή για την κατάστασή του.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και βόρεια Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι, από το απόγευμα στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί σε Αθήνα Λίμνο, 22 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα, 23 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Σύφνος, 24 Σάρτα Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 25 Σάμος Χανιά, 26 Ρέθυμνο και 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
5: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
6: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

μοιάζει. Το κόμμα μου σε φωνάζει. Δηλητηρίο μου στάζει. Κάτι το μοντάζει.

σε μάτια με δάκρυα σε γύρευα πρώτα. Κουράστηκα μάτια σε μέρη περίεργα, παλιά ξεχασμένα, ενώ μη ζανή υποπτώ.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Τα ακατέργαστα λίμματα από σχεδόν 40.000 κατοίκους και επιχειρήσεις του Γιβραλτάρ διοχετεύονται απευθείας στη Μεσόγειο, επειδή το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος του Γιβραλτάρ δεν διαθέτει και δεν διέθετε ποτέ μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Για δεκαετίες, ανεπεξέργαστα λίμματα καταλήγουν στη Μεσόγειο από το νότιο άκρο της Χερσονήσου, στο Europa Point, όπου η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ υποστηρίζει ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα φυσικής διασύνδεσης.

0: Σποράς. Η περιοχή υποτίθεται ότι προστατεύεται για την άγρια ζωή, όμως συχνά υπάρχουν υγρά μαντιλάκια και πλαστική ρήπαν συμπλεγμένα στα φύκια και διάσπαρτα πάνω στα βράχια, δήλωσε εκπρόσωπος τοπικής περιβαλλοντικής οργάνωσης. Η ρήπανση από ανεπεξέργαστα λίμματα μπορεί να προκαλέσει την άνθηση τοξικών φυκιών που απορροφούν το οξυγόνο από το νερό καταστρέφοντας τη θαλάσσια ζωή. Εκθέτει τα ψάρια και τα θηλαστικά σε ένα μείγμα χημικών ουσιών και πλαστικών που μπορεί να διαταράξει την αναπαραγωγή και να βλάψει την υγεία, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους μέσω της διάδοσης παθογόνων και γονιδίων ανθεκτικών στα αντιβιωτικά. Σε αντίθεση με τη Βρετανία, το αποχετευτικό σύστημα του Γιβραλτάρ χρησιμοποιεί θαλασσινό νερό, ενώ το πόσιμο νερό προέρχεται από αφαλάτωση. Η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ αναφέρει ότι η αλατότητα έχει δημιουργήσει στο παρελθόν προβλήματα που δεν παρατηρούνται σε άλλα εργοστάσια επεξεργασίας λιμάτων στον κόσμο. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι τα υγρά μαντιλάκια που εμφανίζονται περιστασιακά στις παραλίες προέρχονται από καταστήματα της γειτονικής Ισπανίας.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Μαΐου, σαν σήμερα, 1884, γεννιέται ο Χάρι Τρούμαν, μετέπειτα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών πουλά το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola, που μάλιστα περιείχε ποσότητα κοκαίνης, ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. 1936, ο γνωστός Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, όταν σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. 1967, ο Στυλιανός Πατακός της Χούντας ανακοινώνει τη δωρεάν παροχή συγγραμμάτων και την κατάργηση όλων των διδάκτρων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 1989, αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του πρώην Υπουργού Γιώργου Πέτσου από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη με έκρηξη με παγιδευμένο αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι του στη Φιλοθέη.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η Τζέιν Φόντα δεν αποχαιρέτησε τον Ντεν Τέρνερ σαν έναν πρώην σύζυγο που υπήρξε απλώς διάσημος. Τον αποχαιρέτησε σαν έναν άνδρα που μπήκε στη ζωή της, εκθαμβωτικά όμορφος, βαθιά ρομαντικός, παράτολμος πειρατής και όπως έγραψε την άλλαξε για πάντα. Σε ανάρτησή της στο Instagram λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Τέρνερ, η Φόντα έγραψε ένα από τα πιο προσωπικά δημόσια αντίο της ημέρας. Δεν στάθηκε μόνο στον ιδρυτή του CNN, στον επιχειρηματία, στον ιστιοπλόο που είχε κερδίσει το America's Cup ή στον άνθρωπο πίσω από το Turner Classic Movies. Στάθηκε κυρίως σε κάτι πιο ιδιωτικό, στο γεγονός ότι την έκανε για πρώτη φορά να νιώσει πως κάποιος τη χρειαζόταν. Στα πρόσωπα που τον εμπνέουν όταν δημιουργεί αναφέρθηκε ο Γιάννης Κότσιρας, αποκαλύπτοντας ότι πολλοί στίχοι στα τραγούδια του είναι αφιερωμένοι στην οικογένειά του. Πάρα πολλά κομμάτια είναι αφιερωμένα στους δικούς μου ανθρώπους. Καταρχάς το τραγούδι «Να μ' αγαπάς» είναι γραμμένο για την Κατερίνα μου, γι' αυτό και μιλώ για τα μάτια της τα γκρίζα. Έχω γράψει «Το φως» επίσης για την Κατερίνα μου. Για τους μικρούς έχω γράψει διάφορους στίχους μέσα στα τραγούδια μας. Αυτά τα τραγούδια δεν θα γράφονταν αν είχα μια άλλη ζωή. Αν έλειπε ο Νικόλας ή ο Κωνσταντίνος, θα έβλεπα τη ζωή διαφορετικά. Σε όλα τα τραγούδια υπάρχουν στιγμές της οικογένειάς μου, στα τραγούδια μου υπάρχει πάντα μια στιγμή αισιοδοξίας, δεν γίνεται να μην υπάρχει γιατί το βιώνω κάθε ημέρα, τόνισε ο καλλιτέχνης σε συνέντευξή του. Όσο για την επιτυχία, ο Γιάννης Κότσιρας επισημαίνει ότι αυτή δεν έχει να κάνει με views, clicks και streams, αλλά με ανθρώπους που ακούν και σιγοτραγουδούν τα κομμάτα τους στην καθημερινότητά τους.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις,
5: επικρίσεις,
4: σχόλια,
5: συνεντεύξεις.
4: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδα 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Μαΐου, σαν σήμερα, 1884, γεννιέται ο Χάρι Τρούμαν, μετέπειτα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών πουλά το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola, που μάλιστα περιείχε ποσότητα κοκαίνης, ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. 1936, ο γνωστός Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, όταν σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. 1967, ο Στυλιανός Πατακός της Χούντας ανακοινώνει τη δωρεάν παροχή συγγραμμάτων και την κατάργηση όλων των διδάκτρων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 1989, αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του πρώην Υπουργού Γιώργου Πέτσου από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη με έκρηξη με παγιδευμένο αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι του στη Φιλοθέη.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Γραβιέρα Αγελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

οποίο το έχω γράψει και το έχω αφιερώσει για την αθηλιακή Blue Star Ferries. Για τα πλοία, τα αγαπημένα μας πλοία που μας πάνε στα νησιά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε όλους τους ανήλικους κάτω των 18 ετών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο στη χώρα μας, από 3,9% το Μάρτιο. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λευκάδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς βρέθηκε πάνω του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λάβουν και οι γυναίκες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Την ώρα που νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο μετρούν το κόστος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και της παράλυσης στα στενά του Ορμούζ, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με δισεκατομμύρια. Κερδισμένοι είναι η πετρελαϊκή κολοσσή, η Wall Street, οι αμυντικές βιομηχανίες, αλλά και οι εταιρείες που διαχειρίζονται ή κατασκευάζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.299 μονάδες.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Την Κυριακή θα διεξαχθούν οι αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 1 έως 4, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Επίσης την Κυριακή, στο πλαίσιο της για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Όφη και ο Βόλος στο Λεβαδιακό. Αύριο Σάββατο οι αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής των play-out, Πανσεραϊκός Κηφισιά, Ατρόμητος Αθηνών Παναιτωλικός και ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Πανοπλία ΑΕΚ προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό με βασικό ερωτηματικό στην επίθεση. Ξανά ραντεβού με την ατυχία για τον Τούρκο μέσω του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην προπόνηση και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Με τεμποδιών συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Δύο νέες σημαντικές απώλειες για τους πράσινους, αφού οι Φακούντο Πελίστρη και Σβέρι Ρίγκασον τραυματίστηκαν και χάνουν το υπόλοιπο της σεζόν. Χωρίς τον Γιώργο Γιακουμάκη θα αναγκαστεί να παραταχθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης ο ΠΑΟΚ, αφού ο επιθετικός των Ασπρόμαυρων δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και βόρεια Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι, από το απόγευμα στα δυτικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί σε Αθήνα Λίμνο, 22 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα, 23 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Σύφνος, 24 Σάρτα Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 25 Σάμος Χανιά, 26 Ρέθυμνο και 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η Jane Fonda δεν αποχαιρέτησε τον Ντεν Τέρνερ σαν έναν πρώην σύζυγο που υπήρξε απλώς διάσημος. Τον αποχαιρέτησε σαν έναν άνδρα που μπήκε στη ζωή της, εκθαμβωτικά όμορφος, βαθιά ρομαντικός, παράτολμος πειρατής και όπως έγραψε την άλλαξε για πάντα. Σε ανάρτησή της στο Instagram λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Τέρνερ, η Fonda έγραψε ένα από τα πιο προσωπικά δημόσια αντίο της ημέρας. Δεν στάθηκε μόνο στον ιδρυτή του CNN, στον επιχειρηματία, στον ιστιοπλόο που είχε κερδίσει το America's Cup ή στον άνθρωπο πίσω από το Turner Classic Movies. Στάθηκε κυρίως σε κάτι πιο ιδιωτικό, στο γεγονός ότι την έκανε για πρώτη φορά να νιώσει πως κάποιος τη χρειαζόταν. Στα πρόσωπα που τον εμπνέουν όταν δημιουργεί αναφέρθηκε ο Γιάννης Κότσιρας, αποκαλύπτοντας ότι πολλοί στίχοι στα τραγούδια του είναι αφιερωμένοι στην οικογένειά του. Πάρα πολλά κομμάτια είναι αφιερωμένα στους δικούς μου ανθρώπους. Καταρχάς το τραγούδι «Να μ' αγαπάς» είναι γραμμένο για την Κατερίνα μου, γι' αυτό και μιλώ για τα μάτια της τα γκρίζα. Έχω γράψει το φως επίσης για την Κατερίνα μου. Για τους μικρούς έχω γράψει διάφορους στίχους μέσα στα τραγούδια μας. Αυτά τα τραγούδια δεν θα γράφονταν αν είχα μια άλλη ζωή. Αν έλειπε ο Νικόλας ή ο Κωνσταντίνος, θα έβλεπα τη ζωή διαφορετικά. Σε όλα τα τραγούδια υπάρχουν στιγμές της οικογένειάς μου, στα τραγούδια μου υπάρχει πάντα μια στιγμή αισιοδοξίας, δεν γίνεται να μην υπάρχει γιατί το βιώνω κάθε ημέρα, τόνισε ο καλλιτέχνης σε συνέντευξή του. Όσο για την επιτυχία, ο Γιάννης Κότσιρας επισημαίνει ότι αυτή δεν έχει να κάνει με views, clicks και streams, αλλά με ανθρώπους που ακούν και σιγοτραγουδούν τα κομμάτα τους στην καθημερινότητά τους. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Τα ακατέργαστα λίμματα από σχεδόν 40.000 κατοίκους και επιχειρήσεις του Γιβραλτάρ διοχετεύονται απευθείας στη Μεσόγειο, επειδή το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος του Γιβραλτάρ δεν διαθέτει και δεν διέθετε ποτέ μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Για δεκαετίες, ανεπεξέργαστα λίμματα καταλήγουν στη Μεσόγειο από τον νότιο άκρο της Χερσονήσου, στο Europa Point, όπου η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ υποστηρίζει ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα φυσικής διασποράς. Η περιοχή υποτίθεται ότι προστατεύεται για την άγρια ζωή, όμως συχνά υπάρχουν υγρά μαντιλάκια και πλαστική ρήπαν συμπλεγμένα στα φύκια και διάσπαρτα πάνω στα βράχια, δήλωσε εκπρόσωπος τοπικής περιβαλλοντικής οργάνωσης. Η ρήπανση από ανεπεξέργαστα λίμματα μπορεί να προκαλέσει την άνθηση τοξικών φυκιών που απορροφούν το οξυγόνο από το νερό, καταστρέφοντας τη θαλάσσια ζωή. Εκθέτει τα ψάρια και τα θηλαστικά σε ένα μείγμα χημικών ουσιών και πλαστικών που μπορεί να διαταράξει την αναπαραγωγή και να βλάψει την υγεία, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους μέσω της διάδοσης παθών γόνων και γονιδίων ανθεκτικών στα αντιβιωτικά. Σε αντίθεση με τη Βρετανία, το αποχετευτικό σύστημα του Γιβραλτάρ χρησιμοποιεί θαλασσινό νερό, ενώ το πόσιμο νερό προέρχεται από αφαλάτωση. Η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ αναφέρει ότι η αλατότητα έχει δημιουργήσει στο παρελθόν προβλήματα που δεν παρατηρούνται σε άλλα εργοστάσια επεξεργασίας λιμάτων στον κόσμο. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι τα υγρά μαντιλάκια που εμφανίζονται περιστασιακά στις παραλίες προέρχονται από καταστήματα της γειτονικής Ισπανίας.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Πες, πες μου τι. Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
6: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
8: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνας κοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87.
3: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
8: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
10: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
11: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
12: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: μας τη χάρη.
1: Έμα τώρα το πιστέψαμε. Έλα. Και το μπες.
2: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι. Boy, κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε όλους τους ανήλικους κάτω των 18 ετών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο στη χώρα μας, από 3,9% το Μάρτιο. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λευκάδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς βρέθηκε πάνω του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λάβουν και οι γυναίκες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Την ώρα που νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο μετρούν το κόστος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και της παράλυσης στα στενά του Ορμούζ, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με δισεκατομμύρια. Κερδισμένοι είναι η πετρελαϊκή κολοσσή, η Wall Street, οι αμυντικές βιομηχανίες, αλλά και οι εταιρείες που διαχειρίζονται ή κατασκευάζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.299 μονάδες.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Την Κυριακή θα διεξαχθούν οι αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 1 έως 4, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Επίσης την Κυριακή, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Όφη και ο Βόλος στο Λεβαδιακό. Αύριο Σάββατο οι αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής των play-out, Πανσεραϊκός Κηφισιά, Ατρόμητος Αθηνών Παναιτωλικός και ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Πανοπλία ΑΕΚ προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό με βασικό ερωτηματικό στην επίθεση. Ξανά ραντεβού με την ατυχία για τον Τούρκο μέσω του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην προπόνηση και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Με τεμποδιών συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Δύο νέες σημαντικές απώλειες για τους πράσινους, αφού οι Φακούντο Πελίστρη και Σβέρι Ρίγκασον τραυματίστηκαν και χάνουν το υπόλοιπο της σεζόν. Χωρίς τον Γιώργο Γιακουμάκη θα αναγκαστεί να παραταχθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης ο ΠΑΟΚ, αφού ο επιθετικός των Ασπρόμαυρων δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και βόρεια Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι, από το απόγευμα στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί σε Αθήνα Λίμνο, 22 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα, 23 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Σύφνος, 24 Σάρτα Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 25 Σάμος Χανιά, 26 Ρέθυμνο και 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Jane Fonda δεν αποχαιρέτησε τον Dan Turner σαν έναν πρώην σύζυγο που υπήρξε απλώς διάσημος. Τον αποχαιρέτησε σαν έναν άνδρα που μπήκε στη ζωή της, εκθαμβωτικά όμορφος, βαθιά ρομαντικός, παράτολμος πειρατής και όπως έγραψε την άλλαξε για πάντα. Σε ανάρτησή της στο Instagram λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Turner, η Fonda έγραψε ένα από τα πιο προσωπικά δημόσια αντίο της ημέρας. Δεν στάθηκε μόνο στον ιδρυτή του CNN, στον επιχειρηματία, στον ιστιοπλόο που είχε κερδίσει το America's Cup ή στον άνθρωπο πίσω από το Turner Classic Movies, στάθηκε κυρίως σε κάτι πιο ιδιωτικό, στο γεγονός ότι την έκανε για πρώτη φορά να νιώσει πως κάποιος τη χρειαζόταν. Τα πρόσωπα που τον εμπνέουν όταν δημιουργεί αναφέρθηκε ο Γιάννης Κότσιρας, αποκαλύπτοντας ότι πολλοί στίχοι στα τραγούδια του είναι αφιερωμένοι στην οικογένειά του. Πάρα πολλά κομμάτια είναι αφιερωμένα στους δικούς μου ανθρώπους. Καταρχάς το τραγούδι «Να μ' αγαπάς» είναι γραμμένο για την Κατερίνα μου, γι' αυτό και μιλώ για τα μάτια της στα γκρίζα. Έχω γράψει «Το φως» επίσης για την Κατερίνα μου. Για τους μικρούς έχω γράψει διάφορους στίχους μέσα στα τραγούδια μας. Αυτά τα τραγούδια δεν θα γράφονταν αν είχα μια άλλη ζωή. Αν έλειπε ο Νικόλας ή ο Κωνσταντίνος, θα έβλεπα τη ζωή διαφορετικά. Σε όλα τα τραγούδια υπάρχουν στιγμές της οικογένειάς μου, στα τραγούδια μου υπάρχει πάντα μια στιγμή αισιοδοξίας, δεν γίνεται να μην υπάρχει γιατί το βιώνω κάθε ημέρα, τόνισε ο καλλιτέχνης σε συνέντευξή του. Όσο για την επιτυχία, ο Γιάννης Κότσιρας επισημαίνει ότι αυτή δεν έχει να κάνει με views, clicks και streams, αλλά με ανθρώπους που ακούν και σιγοτραγουδούν τα κομμάτα τους στην καθημερινότητά τους.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Τα ακατέργαστα λίμματα από σχεδόν 40.000 κατοίκους και επιχειρήσεις του Γιβραλτάρ διοχετεύονται απευθείας στη Μεσόγειο, επειδή το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος του Γιβραλτάρ δεν διαθέτει και δεν διέθετε ποτέ μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Για δεκαετίες, ανεπεξέργαστα λίμματα καταλήγουν στη Μεσόγειο από τον νότιο άκρο της Χερσονήσου, στο Europa Point, όπου η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ υποστηρίζει ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα φυσικής διασποράς. Η περιοχή υποτίθεται ότι προστατεύεται για την άγρια ζωή, όμως συχνά υπάρχουν υγρά μαντιλάκια και πλαστική ρήπαν συμπλεγμένα στα φύκια και διάσπαρτα πάνω στα βράχια, δήλωσε εκπρόσωπος τοπικής περιβαλλοντικής οργάνωσης. Η ρήπανση από ανεπεξέργαστα λίμματα μπορεί να προκαλέσει την άνθηση τοξικών φύκιων που απορροφούν το οξυγόνο από το νερό, καταστρέφοντας τη θαλάσσια ζωή. Εκθέτει τα ψάρια και τα θηλαστικά σε ένα μείγμα χημικών ουσιών και πλαστικών που μπορεί να διαταράξει την αναπαραγωγή και να βλάψει την υγεία, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους μέσω της διάδοσης παθογόνων και γονιδίων ανθεκτικών στα αντιβιωτικά. Σε αντίθεση με τη Βρετανία, το αποχετευτικό σύστημα του Γιβραλτάρ χρησιμοποιεί θαλασσινό νερό, ενώ το πόσιμο νερό προέρχεται από αφαλάτωση. Η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ αναφέρει ότι η αλατότητα έχει δημιουργήσει στο παρελθόν προβλήματα που δεν παρατηρούνται σε άλλα εργοστάσια επεξεργασίας λιμάτων στον κόσμο. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι τα υγρά μαντιλάκια που εμφανίζονται περιστασιακά στις παραλίες προέρχονται από καταστήματα της γειτονικής Ισπανίας.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
7: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις,
12: σχόλια,
11: συνεντεύξεις,
12: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά,
11: θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Μαΐου, σαν σήμερα, 1884, γεννιέται ο Χάρι Τρούμαν, μετέπειτα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών πουλά το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola, που μάλιστα περιείχε ποσότητα κοκαίνης, ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. 1936, ο γνωστός Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, όταν σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. 1967, ο Στυλιανός Πατακός της Χούντας ανακοινώνει τη δωρεάν παροχή συγγραμμάτων και την κατάργηση όλων των διδάκτρων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 1989, αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του πρώην Υπουργού Γιώργου Πέτσου από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη με έκρηξη με παγιδευμένο αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι του στη Φιλοθέη.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
1: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Τιξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
0: Γητικός ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.

0: Ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
1: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
0: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
1: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
0: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
1: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό, και από τα λίγα πράγματά σου